0: Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να επαναγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

0: σας.
1: Καλημέρα και από εμάς. 8 λεπτά μετά τις 6, ωραία και ρομαντική Melody Gardot με το Misty. 8 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν και μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας, όπως πάντα, οι τρόποι επικοινωνίας εδώ με το σταθμό, με την εκπομπή, με μένα, με τους υπόλοιπους παραγωγούς. Δεν έχετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, πάνω να στείλετε ένα μήνυμα, ας πούμε, στο Viber. Θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα σας, τα social media του κόσμου, καθώς και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Αντιγορυφάγη από το Benjamin Violet. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό για σήμερα, Δευτέρα, 25 του μηνός. Καιρική αστάθεια, να το πούμε κάπως έτσι, δηλαδή με λίγα λόγια δεν βγάζουμε ακόμα το πάπλωμα για το βράδυ, γιατί έχει κάπως κρύο. Υπάρχει περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας από σήμερα, θερμοκρασίες γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 29 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 28, το ίδιο και στην Κρήτη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περίοδους αυξημένες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές, πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Στο νομό Αττικής, κυρίως στην πόλη της Αθήνας, αναμένονται νεφώσεις. Υπάρχει μια πιθανότητα για βροχές, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Αύριο, όπως είπα και πριν, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Αύριο στην Αθήνα θα έχουμε γύρω στους 31 βαθμούς. Το ίδιο και την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα πάει και στους 32 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, να ξεκινήσουμε αυτά τα μουσικά, τα δικά μας. Αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1965, τραγουδιστής, στιχουργός, ο Sonny Boy Williamson, ο δεύτερος θρυλικός Αμερικανός μουσικός των blues, δεξιοτέχνης της φυσαρμόνικας, μια καθοριστική φιγούρα για την εξέλιξη των blues και της μουσικής και του ηλεκτρικού ήχου. Ήταν ο δεύτερος, γιατί ο πρώτος ήταν ο Alec Miller, ο οποίος είχε ο Johnny Lee, μάλλον Sonny Boy Williamson, ένας διάσημος καλλιτέχνης που έκανε επιτυχία στο Σικάγο. Ο Alec Miller υιοθέτησε το όνομα αυτό, Sonny Boy Williamson, έβαλε και το 2 στο αμέσως μετά το όνομα για να ξεχωρίζει από τον πρώτον, γιατί ο πρώτος είχε δολοφονηθεί το 1948. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1965 ο Sonny Boy Williamson, εδώ στο Bring It On Home, ο δεύτερος.

Στην ειδησιογραφία της ημέρας, δύο ειδήσεις κυριαρχούν παντού. Αν είστε από αυτούς που κοιμούνται νωρίς το βράδυ, όπως εγώ, ενδεχομένως να μην το έχετε ακούσει. Η μία φυσικά αφορά τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης πλέον για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στην κορυφή της Ευρώπης. Ένας συγκλονιστικός αγώνας, διαβάζω. Επιβλήθηκε στη Ρεάλ με σκορ 92-85. Χιλιάδες φίλαθλοι εκεί πέρα στο Πειραιά συγκεντρωθήκαν μετά τη λήξη του αγώνα και ξεκίνησαν μια μεγάλη φιέστα. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί αυτή τη στιγμή, πολύ πιθανόν. Η άλλη είδηση δυστυχώς είναι δυσάρεστη, είναι η είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 55 ετών. Αν και νομίζω, αν διαβάζετε τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, ήταν κάτι που μάλλον το περιμέναμε, γιατί ήταν σε κρίσιμη κατάσταση στον Ευαγγελισμό. Μια είδηση που εμένα προσωπικά τουλάχιστον με στεναχώρησε πάρα πολύ. Δεν την ξέρω τι γογό Μαστροκώστα, την ξέρω όπως την ξέρετε όλοι σας μέσα από τα διάφορες αναρτήσεις εκεί στη δεκαετία του 90, αρχές του 2000, που ήταν έτσι στην τηλεόραση. Όμως τότε, όταν είχε αρρωστήσει την πρώτη φορά η γογό Μαστροκώστα, που ήταν γύρω στο 2009-2010, είχα επικοινωνήσει μαζί της με ένα μήνυμα, γιατί ένα συγγενικό μου πρόσωπο αντιμετώπιζε παρόμοια ασθένεια και ήθελα να την ρωτήσω ποιος ήταν ο γιατρός της, γιατί δεν είχε ιδέα το πρόσωπο το συγγενικό μου που να απευθυνθεί, τι να κάνει. Και ήταν πάρα πολύ ευγενική, πάρα πολύ εξυπηρετική με τα μηνύματα, λέω πάλι, δεν μιλήσαμε προσωπικά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί τότε περνούσε και εκείνη εκεί την πρώτη φάση της ασθένειας που την ταλαιπωρούσε και δεν πίστευα ότι θα απαντούσε, θα έμπαινε σε μια διαδικασία τώρα να βοηθήσει μια άγνωστη που της έστειλε ένα άσχετο μήνυμα στο Facebook. Πάντα λοιπόν την είχα στο μυαλό μου και πραγματικά αυτή η είδηση του θανάτου της με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο στα μουσικά τα δικά μας, έτσι να ξεχαστούμε κάπου. Σαν σήμερα, 25 Μαΐου 1987, κυκλοφορεί ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, οι U2 κυκλοφορούν το «I still haven't found what I'm looking for», μία από τις εκτελέσεις, μία από τις πολύ ωραίες διαφορετικές εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι, είναι από τους Chimes και την Pauline Henry.

κάποιος ίσως το αναγνωρίσατε, το Tubular Bells από τον Mike Oldfield, κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1973. Μόλις 19 χρονών ήταν όταν ηχογραφήθηκε ο Mike Oldfield. Έπαιξε σχεδόν σε όλα τα όργανα τότε που κυκλοφόρησε. Δεν μου είχε πουλήσει και πάρα πολύ, αλλά αργότερα την ίδια χρονιά, το 1973, ήταν το ενακτήριο τραγούδι στην θρυλική ταινία τρόμου τότε, ο Εξορκιστής, και έδωσε μεγάλη όθηση αυτό στις πωλήσεις. Ένα άλμπουμ που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του progressive rock, της ambient μουσικής. Είναι το πρώτο άλμπουμ μάλιστα που κυκλοφόρησε και στην ιστορική δισκογραφική εταιρεία του Richard Branson, την Virgin Records. Καλημέρα και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, έτσι να το πω, πάντα με ευχαριστούν. Εγώ έχω πει ότι τόσο νωρίς το πρωί, έτσι τα μηνύματα είναι λίγο, έχουν μεγαλύτερη σημασία από ότι τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάτης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και συνέχεια πάλι με ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο. 1968, στο νούμερο 1 στην Αμερική βρίσκονται οι Simon & Garfunkel με το άλμπουμ Bookends, από το οποίο θα ακούσουμε το Hazy Shade of Winter.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας και συμβάντα που έχουν γίνει σαν σήμερα, ένα πολύ περίεργο, τουλάχιστον έτσι μου φάνηκε εμένα που διάβασα, είναι ότι σαν σήμερα το 1986 περίπου, ακούστε τον αριθμό, 6 εκατομμύρια άνθρωποι βιαστήκαν χέρι-χέρι για να φτιάξουν μια ανθρώπινη αλυσίδα που διέσχισε την Αμερική από τη μία ακτή μέχρι την άλλη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια. Ήταν ένα φιλανθρωπικό γεγονός, λεγόταν Hands Across America. Η αλυσίδα εκτινόταν σε μια διαδρομή πάνω από 10 χιλιόμετρα. Με σκοπό ήταν αυτό να καταπολεμήσουν την πείνα, να μαζέψουν κάποια χρήματα, τα οποία θα δόθηκαν μάλιστα σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. 6 εκατομμύρια άνθρωποι κρατιούτσαν τον χέρι-χέρι και πήγαιναν, λέει, από τη μία ακτή στην άλλη. Και σκεφτόμουν ότι υπήρχαν, εντάξει, μέσα στις πόλεις, το καταλαβαίνεις, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιαστήκαν χέρι-χέρι, αλλά υπήρχαν και κάποιες περιοχές, εκεί έρημος, ας πούμε, που τι έγινε εκεί. Το ψάξα λίγο παραπάνω. Σε αυτά τα σημεία που δεν δινόταν να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι να πιαστούν χέρι-χέρι, είχαν βάλει, λέει, κορδέλες, οπότε έτσι αντιμετωπίσαν αυτό το πρόβλημα. Από τα άλλα, από τα μουσικά της ημέρας, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή γεννιέται σαν σήμερα, το 1921, ο Hal David, έφυγε από τη ζωή το 2012, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς στιχουργούς της pop μουσικής, ευρέως γνωστός και για την συνεργασία του με τον Bert Bacharach. Έχει γράψει διαχρονικές επιτυχίες που σφράγισαν όχι μόνο την αμερικανική μουσική σκηνή, αλλά και παγκοσμίως. Έχει γράψει το Walk on

γρήγορα. Πέρασε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, παρόλο που είναι και Δευτέρα. Άλλο ένα τραγούδι και θα πάμε μέχρι το σήμα των 7. Ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γνωστός και ως Mod Father, ο Paul Weller. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1958, μια εμβληματική μορφή της βρετανικής μουσικής σκηνής. Έχει καθορίσει τρεις διαφορετικές δεκαετίες με τρεις διαφορετικές φάσεις της καριέρας του, με τους Jam, με τους Style Council και φυσικά με την solo καριέρα του. Από τους Style Council το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τις 7, το Shout to the Top.

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, γιατί είναι πολύ αναγνωρίσιμο αυτό το μουσικό θέμα. Το μουσικό θέμα από το Star Wars, το Star Wars που έκανε σαν σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 1977, ο πόλεμος των άστρων. Μάλιστα διαβάζω ότι τότε η εταιρεία διανομής, η 20th Century Fox, αλλά και ο ίδιος ο George Lucas, ο σκηνοθέτης, φοβόταν ότι η ταινία θα αποτύχει εμπορικά. Αυτό το είδος της επιστημονικής φαντασίας θεωρούσαν ότι ήταν πεθαμένο. Μάλιστα άνοιξε σε πολύ λίγες αίθουσες, και μάλιστα για να πείσει η Fox τους αιθουσάρχες να προβάλλουν το Star Wars, τους ανάγκασε να το αγοράσουν πακέτο με μια άλλη τότε ταινία που ήταν πολύ αναμενόμενη, το Other Side of Midnight. Βέβαια η ανταπόκριση του κοινού ήταν ακαριαία, σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές έξω από τα σινεμά, ανάγκασαν τη Fox να επεκτείνει αμέσως την διανομή σε εκατοντάδες αίθουσες. Εντάξει, θέλετε να σας πω, για το έκανε ρεκόρ πράξεων, είχαν ένα προϋπολογισμό η ταινία $11 εκατομμύρια και τελικά συγκέντρωσε κατά την αρχική της κυκλοφορίας παγκοσμίως $410 εκατομμύρια, και ήταν και μία από τις ταινίες με τα πιο πολλά εισιτήρια όλων των εποχών, τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου, και πότε τέλειωσε αυτός ο μήνας, Νίκο, ούτε καν το καταλάβαμε. Εδώ μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάτη, Νίκος Ψωμιάδης, όπως ακούσατε και πριν που τον προσφώνησα, εδώ στη ρύθμιση του ήχου.

ανοίξετε τώρα να δούμε λίγο το καιρό για την εβδομάδα αλλά και για σήμερα. Όπως τα ξέρετε τα πράγματα, δηλαδή το πρωί κοντομάνικο, το βράδυ πάπλωμα, κάπως έτσι. Υπάρχει μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα περιμένουμε βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 28 βαθμούς. Και στο νομό Αττικής, αλλά κυρίως στα βόρεια του νομού, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και μια πιθανότητα για βροχές. Θερμοκρασία στην Αθήνα γύρω στους 29 βαθμούς. Και όπως είπα και την προηγούμενη ώρα, από σήμερα αρχίζει σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία, δηλαδή θα πάει στους 31-32 βαθμούς τις υπόλοιπες μέρες. Επίσης, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το Viber που θα γράψει Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλει το μήνυμά σας. Είναι τα social media, είναι το τηλέφωνο, το 210-6066-429. Και αυτός ήταν ο Quantic, είχε έρθει και πρόσφατα στη χώρα μας για ένα DJ set με το Feeling Good, τη δικιά του εκδοχή τουλάχιστον του Feeling Good, και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1985 οι Dire Straits σημειώνουν το δεύτερο νούμερο ένα άλμπουμ τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το Brothers in Arms. Πήγε και στην Αμερική στο νούμερο ένα. Ήταν μία από τις πρώτες μάλιστα κυκλοφορίες που διατέθηκαν στην αγορά για αγοραστές CD το 85, μια εξ ολοκλήρου ψηφιακή ηχογράφηση, έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy, επίσης το καλύτερο βρετανικό άλμπουμ στα Brit Awards του 87, έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και φυσικά περιλαμβάνει και το Walk of Life.

25 Μαΐου σήμερα και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, International Missing Children's Day. Είναι κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών. Αυτό μου θύμισε ότι στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί στην Αμερική ξεκίνησε από έναν τηλεοπτικό σταθμό στη Νέα Υόρκη να λένε μία φράση μετά το δελτίο ειδήσεων: Do you know where your children are? Ξέρετε που βρίσκονται τα παιδιά σας? Είναι 10 η ώρα το βράδυ, ανάλογα στη ώρα έπαιζε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, 10 ή 11 ήταν. Ξέρετε που βρίσκονται τα παιδιά σας? Ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, μετά το υιοθετήσανε σε όλη την Αμερική και τον Καναδά αυτή τη φράση, και κάθε φορά που έβλεπες ένα δελτίο ειδήσεων στην Αμερική, ακόμα γίνεται, αλλά όχι τόσο πια. Τώρα έχουμε και τα Amber Alert και αυτά τα οποία μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, αλλά ακόμα υπάρχουν σταθμοί που μετά το δελτίο ειδήσεων λένε Do you know where your children are? Και μάλιστα αυτό μου θύμισε και το εμβληματικό αυτό βίντεο κλιπ, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, από τους Solo Asylum το 1993. Αυτό το συγκρότημα λοιπόν έκανε ένα τραγούδι και έβαλε στο βίντεο κλιπ φωτογραφίες χαμένων παιδιών. Αντί για το τυπικό δηλαδή βίντεο κλιπ, προβαλλόντουσαν πραγματικά ονόματα και φωτογραφίες παιδιών που είχαν εξαφανιστεί, είχαν φύγει από το σπίτι τους, και μάλιστα το βίντεο κλιπ άλλαζε ανάλογα σε ποια περιοχή έπαιζαν. Έπαιζε στην Ευρώπη, ήταν άλλα τα ονόματα που εμφανιζόντουσαν, και χάρη σε αυτή την τεράστια προβολή που είχε αυτό το βίντεο κλιπ από το MTV, εντοπίστηκαν πάρα πολλά παιδιά και επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Το τραγούδι ήταν αυτό, το Runaway Train.

Διαβάζω για μια νέα πλατφόρμα που θα τεθεί σε λειτουργία σύντομα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει την παλιότερη, λέει, πλατφόρμα, το e-καταναλωτής. Θα περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς προϊόντων και τι θα γίνεται μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Θα μπορείτε να συγκρίνετε τιμές σε πραγματικό χρόνο και έχει δυνατότητα ανανέωσης δεδομένων ακόμα και εντός της ίδιας μέρας. Θα υπάρχει ένα ιστορικό τιμών. Οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν, λέει, την εξέλιξη των τιμών έως και 3 μήνες πίσω. Ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Θα σε ενημερώσουμε όταν θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Προς το παρόν, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News. Θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μέχρι τότε, ο Al Green θα μας πάει στο ποτάμι. Take me to the river.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6.

Εσείς μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Και σήμερα ξεκινάει και το Athens Jazz Festival. Γιορτάζει τα 25 του χρόνια. Μαζί με τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο κόσμος θα βρίσκεται εκεί. Θα μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη σε δύο βραδιές. Η πρώτη βραδιά είναι σήμερα. Είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ. Ελληνικές μουσικές παρουσίες. Και την Παρασκευή 29 του μηνός θα βρισκόμαστε εκεί σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη. Και αμέσως μετά το Σάββατο 30 Μαΐου, μην το ξεχνάμε, έχουμε και το πάρτι μας στο Γκαζάρτε. Εκεί θα βρίσκεται και η Ροζάνα Μαϊλάν μαζί με την 11μελή ορχήστρα της. Θα βρίσκονται και η παραγωγή του κόσμου, στα τεξ. Θα έχουμε έτσι μια χορευτική διάθεση όπως πάντα κάθε χρόνο στο πάρτι μας. Είναι το 5ο Κόσμος Jazz Party. Αυτό είναι Σάββατο 30 Μαΐου στο Γκαζάρτε στις 9 με ελεύθερη είσοδο. Αλλά προς το παρόν κρατήστε σήμερα ότι είναι η έναρξη του Athens Jazz Festival. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Etta James, I'd rather go blind.

για αποκλιμάκωση. Εφημερίδα των Συντακτών, αγωνίας του Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Στα νέα, θρίαμβος Ολυμπιακού, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα και επίσης τα νέα ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Και τέλος, την αυτεμπορική alert της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις, ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας το προσεχές επτάμηνο.

πάμε να δούμε λίγο ένα από αυτά τα περίεργα συμβάντα που λέμε έτσι και ανακαλύπτουμε που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Ένα από τα πολύ περίεργα σαν σήμερα, κλάπηκε ένα Boeing. Και όχι παλιά, το 2003, ενώ που υπήρχαν τα μέσα για να μπορέσουν να το αναζητήσουν, πώς είναι δυνατόν να κλέψει ένα αεροπλάνο, ένα Boeing 727. Έγινε στο αεροδρόμιο 4 de Φεβριέρο της Αγκόλα, όταν τότε, σαν σήμερα, ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος, ένα Boeing 727, απογειώνεται ξαφνικά, μόνο του, χωρίς άδεια. Φώτα και πομπός εντοπισμού είναι απενεργοποιημένα. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν δύο άντρες. Οι δύο άντρες αυτοί ήταν ο Μπεν Τσάρλς Παντίγια και ο Τζον Μικέλ Μουτάντου. Ερεύνησε το FBI και η CIA το παρελθόν τους. Δεν βρήκανε τίποτα. Μάλιστα, το πιο περίεργο ήταν κανένας από τους δύο δεν είχε τα προσόντα να πετάξει ένα τέτοιο αεροσκάφος. Παρ' όλα αυτά μπήκαν μέσα, κλείσαν τα πάντα και

απογειωθήκανε. Δεν βρέθηκε ποτέ. Ήταν ένα περιστατικό που έγινε 2 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε οι Αμερικανικές αρχές είχαν κινητοποιηθεί άμεσα, φοβόντουσαν ότι ήταν κάποια τρομοκρατική απειλή. Όμως δεν βρέθηκε ποτέ τίποτα. Δεν βρέθηκε το αεροπλάνο. Δεν ξέραν πού πήγε, δεν ξέραν γιατί το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα αεροπλάνο εκλάπηκε το 2003, ένα Boeing. Εικάζουν, σύμφωνα με διάφορες θεωρίες, οι πιο επικρατέστεροι είναι ότι έπεσε στον Ατλαντικό ωκεανό λίγο μετά την απογείωσή του, αλλά από την άλλη δεν βρέθηκε ποτέ κανένα κομμάτι, κανένα κοιλίδα καυσίμου μέσα στη θάλασσα μετά την απογείωση αυτού του αεροπλάνου. Μερικά εξαιρετικά έτσι, περίεργο αυτό. Μιλώντας για περίεργες ειδήσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που στείλατε σχετικά με την είδηση που λέγαμε την Παρασκευή για το Pac-Man και τα οφάδικα που υπήρχαν στην Αθήνα την εποχή που βγήκε το Pac-Man. Είχα πει τότε για τη λέξη οφάδικο, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργη. Πολλοί ακροατές στείλατε μηνύματα, ακόμα και μετά την εκπομπή, που μου εξηγούσατε ότι τα οφάδικα ήταν τα κατάστημα ηλεκτρονικών εκείνη την εποχή που πηγαίνατε και παίζατε αυτά τα παιχνίδια, και λεγόταν οφάδικα γιατί τα πρώτα παιχνίδια τέτοια ήταν συνήθως με ούφο εξωγήινους που τους πυροβολούσες. Ναι, και το Pac-Man, μου λέει ο Νίκος Φρομιάδης, αυτό λέω, για το Pac-Man λέγαμε. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία την Παρασκευή και φούντωσε με ακροατές να μου στέλνουν αυτά τα μηνύματα.

Κάπως έτσι πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια ευχάριστη είδηση για το τέλος, για να κλείσουμε μια ευχάριστη είδηση. Μια σπουδαία διεθνή επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, ένας διαγωνισμός που έγινε στη Γαλλία. Η φοιτητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 πανεπιστημιακές και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Δεύτερη, να φανταστείτε, είναι το Ταϊβάν. Η ελληνική ομάδα, λέει, κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία σε φοιτητικές δοκιμασίες του φετινού διαγωνισμού. Πολλά συγχαρητήρια και από εμάς. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα τιμάται η μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως, της Τίμιας Κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη Προδρόμου. Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά το θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ. Στη Δυτική Μακεδονία τώρα και στην ειδησογραφία. Εγκαίνια αγωγού φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ αύριο Τρίτη. Κινητοποίηση αγροτών επίσης αύριο Τρίτη στις 11 στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα η δίκη για την έκρηξη στην ΕΛΤΕΚ με τους τρεις νεκρούς. Δήμος Βοΐου, χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών για την απόκτηση τέκνων. Σε Φλόρινα, Γρεβενά αλλά και Κοζάνη παρακλήσεις για τους μαθητές που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία με τη συνδρομή των συναδέλφων. Στην Κοζάνη μας ακούτε στους 100,2, στη Φλόρινα στους 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κοσόλα του ήχου, στην κοσόλα του ήχου στην Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας, Νίκος Γκουτζιουμήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Ξεκινάμε την ενημέρωσή σας. Όπως πάντα εδώ αυτή την ώρα προσπαθούμε να σας έχουμε ενήμερους για τα γεγονότα, τα συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτος μας σταθμός η Τάμη Αδάμου και η Φλόρινα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με τις καιρικές συνθήκες σήμερα πιο εξομαλυμένες σε σχέση με χθες, είχαμε αρκετά έντονη βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ωστόσο βέβαια να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Βρισκόμαστε βέβαια και στον απόϊχο διάφορων εκδηλώσεων σε Φλόρινα, Πρέσβα αλλά και Καστοριά και Αμίντο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που είχαμε και τον Go Run στο Αμίντο για δεύτερη χρονιά που διοργανώθηκε. Τα οποία που ήταν ανοιχτά και οι πόρτες τους που υποδέχτηκαν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες εκεί στην περιοχή του Αμίντο και εδώ στη Φλόρινα με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και την επίδειξη των αγωνιστικών αυτοκινήτων, δεξιοτεχνία αγωνιστικών αυτοκινήτων, αλλά και όλες τις άλλες παράλληλες εκδηλώσεις που είχαμε. Η εβδομάδα βέβαια ξεκινάει και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, από τις 26, 27 και 28 του μηνός, που βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία, Τάση, να τα ξαναπούμε.
0: Καλή σου μέρα, Τάμη.
1: Καλημέρα.

0: Να καλημερίσουμε και την Δέσποινα Μαραντίδου. Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Τάσε, καλή εβδομάδα. Με την Κετιμέα περίμενα να ξεκινήσει, γιατί σε έβλεπα ενθουσιασμένη.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρασα πολύ όμορφα, καταπληκτική ερμηνεύτρια, ρεμπέτικο τραγούδι, φοβερή. Και βέβαια ένα μπράβο στο Δημοτικό Δίο Κοζάνης. Από ό,τι αναφέρθηκε από τους αρμοδίους, θα έχουμε και στο μέλλον τέτοιου είδους συναυλίες. Τι ακριβώς μας επιφυλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Δημοτικό Δίο Κοζάνης για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και χρόνια παρουσιάζει, πώς να μην είναι φυτώριο μουσικών η Κοζάνη, όταν πραγματικά η δουλειά που γίνεται εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πούμε μπράβο και στον καλλιτεχνικό διευθυντή και στους ανθρώπους και στον κύριο Τζούκα και στον, σε όλους εκείνους που ασχολούνται με την μουσική παραδοσιακά σύνολα και πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, όχι μόνο για σένα, νομίζω για πάρα πολλούς.
0: Έτσι, ήταν γεμάτη η αίθουσα. Γεμάτη.
1: Λοιπόν, η χθεσινή μέρα, το Σαββατοκύριακο είχε πολλά βέβαια τάσα.
0: Ναι.
1: Και επισήμως έγινε εκδηλώσει μνήμης και τιμής για την γενοκτονία των Ποντίων. Επισήμως όπως η πολιτεία το έχει ορίσει. Με την μνημόσυνη δέηση, την κατάθεση στεφάνων. Και όλα αυτά που απαιτούν αυτού του είδους οι εκδηλώσεις. Πόσο μάλλον μια εκδήλωση μνήμης για τις... για τον ποντιακό ελληνισμό που είναι πολύ σημαντική και επιμένει ακόμα και παλεύει για την αναγνώριση διεθνώς της γενοκτονίας. Ήταν πραγματικά ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο βροχές. Δεν ξέρω, αυτή η άνοιξη ο Μάη τελειώνει και άνοιξη δεν είδαμε.
0: Άστα να πάνε δέσποινα.
1: Αλήθεια είναι αυτή. Εγώ δεν τα έχω βγάλει τα χειμωνιάτικα ακόμα και τα καλοκαιρινά και νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Είμαστε ακόμα σε μια φάση που δεν ξέρω αν θα δούμε καλοκαίρι. Πάντως, πλην της πολύ έντονης βροχόπτωσης και το Σάββατο και την Κυριακή και τα μπουμπουνιτά ήταν πολλές φορές μας δημιουργούσαν για φόβο, τα ζήσατε. Είχαμε και ζημιές και καλλιέργειες από την εξωτερική.
0: Στα Σέρβια ή κάνω λάθος?
1: Στα Σέρβια, στη Μεσχένη του Δήμου Σεργίων. Δεν μπορώ να πω. Θα δούμε λίγο και σε άλλες περιοχές θα γίνει καταγραφή. Θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα βέβαια σήμερα με το ρεπορτάζ. Είναι αλήθεια ότι εκεί στην περιοχή των Σερβίων αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά φρούτα. Δηλαδή Σερβίο Βερδετούμπα, τα πλατανορεύματα, το ξέρετε. Στη Μεσχενή τώρα εκεί έχουμε κεράσια. Δεν ξέρω αν έγιναν ζημιές. Πάντως έπεσε χαλάζι, ήταν έντονο. Και νομίζω ότι θα ξέρουμε περισσότερα σήμερα και φυσικά από τους αρμοδίους όταν θα πάνε να κάνουν από τον εργά την καταγραφή. Έχουμε και νέα κινητοποίηση αγροτών όμως και κτηνοτρόφων, η οποία αποφασίστηκε σε σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή το βράδυ και συμμετείχαν αγροκτηνοτροφικοί σύλλογοι από την περιοχή ευρύτερα. Στις 11 λοιπόν αύριο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΖΕΠ, συγκέντρωση αγροτών με τα αγροτικά τους οχήματα, αντιδρώντας όπως ήδη τονίζουν στις διώξεις και στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος και διεκδικώντας την επιβίωσή τους. Γιατί θυμάσαι που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και για τα μηδενικά ποσά που υπάρχουν στους λογαριασμούς τους, δηλαδή τις επιδοτήσεις που δεν είδαν ποτέ, αλλά και στις δικογραφίες που ετοιμάζονται, στις κλήσεις που έχουν φτάσει στους αγρότες. Και είναι σε πρώτη φάση, δηλαδή για κατάληψη ουσιαστικά της εγκρατείας οδού. Σκέψου πόσα ακόμα θα έρθουν στην πορεία για παρακόλληση κοινωνίας και ούτω καθεξής. Θα τα δούμε αυτά, οι δικηγόροι ετοιμάζονται, έτσι και αλλιώς έχουν απευθυνθεί οι περισσότεροι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα σήμερα αν επιλέξουμε μία από τις μεγάλες ειδήσεις, τις ειδήσεις επικαιρότητας, νομίζω ότι... Και αυτό με την κινητοποίηση αλλά και τα εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ είναι στην επικαιρότητα στην Δυτική Μακεδονία, καθώς θεωρείται ένα εγκληματικό έργο που ανοίγει μια νέα εποχή. Θα τα δούμε και αυτά. Είμαστε και στον απόϊχο, κάναμε αναφορά και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κτηνοτρόφο που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την Αρκούδα. Πάντως είναι πολλές οι καταγραφές που έρχονται καθημερινά και άνθρωποι που παίρνουν από κάθε γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας, όχι μόνο στη Δυτική, στην περιοχή της Κοζάνης, στα ορεινά χωριά, στο Βόλιο, στα Σέρβια αλλά και στην Εορδαία. Καθημερινά γίνονται καταγραφές και όχι μόνο από αρκούδες και από λύκους. Και εδώ πρέπει, πραγματικά μιλούσαμε για καταγραφή, για μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για το πώς θα αξιολογηθεί η κατάσταση και πώς θα βοηθηθούν. Σε πολλές των περιπτώσεων μπήκαμε στους χώρους όπου οι αρκούδες ζούσαν, αλλά πλέον οι αρκούδες ζουν, θεωρούν ότι είναι οικείο το περιβάλλον. Αυτό λένε και οι αρμόδιοι βεβαίως και από το Δασαρχείο. Και γι' αυτό μαζί με τα μωρά τους περιφέρονται μέσα στα χωριά. Βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι αυτή την περίοδο δεν έχουν τη δυνατότητα να τραφούν. Κατεβαίνουν λοιπόν για τα φρούτα, το μέλι και αναζητώντας κυρίως να ταΐσουν τα παιδιά τους. Και εκεί έχουμε τις εμφανίσεις, αλλά είχαμε για πρώτη φορά μια επίθεση σε άνθρωπο. Ευτυχώς ήταν ψύχρεμος ο κύριος Καρυπίδης από τον ανθότοπο Κοζάνης, πολύ κοντά του έφτασε, έμπειρος κυνηγός, συνέντησε άγρια ζώα, αλλά ένιωσε την απειλή της αρκούδας που τον πλησίασε σε πολύ μικρή απόσταση και φυσικά όλο το περιστατικό έχει προκαλέσει και ανησυχία στους κατοίκους του τόπου. Μου είπανε και στην περιοχή της Ξηρολίμνης και στην περιοχή των Σιδέρων, εκεί μιλώ γιατί το ρεπορτάζ έγινε σε αυτή την περιοχή των Καραγιανίων. Ακόμα και στις κατοικημένες περιοχές άφοβα μπαίνουν και προχωρούν. Πρέπει να γίνει, να πάρθουν μέτρα και να γίνει καλύτερη διαχείριση της άγριας πανίδας για να διασφαλιστεί η συνύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωής χωρίς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Τι να σου πω, το Πότας, νομίζω δεν έχει και πάρα πολύ χρόνια, αξίζει τη δωρεά αρχοντικού στο Δήμο Βοΐου.
0: Ναι.
1: Εκεί συνεχίζεται αυτό το κομμάτι των δωρεών και των ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους και προσφέρουν με κάθε τρόπο. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διεθνή διοργάνωση για την καινοτομία και την νεοφή επιχειρηματικότητα. Στις 6 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου Πολιτισμού της Κοζάνης. Startup Europe Week, περισσότερες από 350 πόλεις και 50 χώρες, ένας πανευρωπαϊκός θεσμός που εδώ και 10 χρόνια ενισχύει τα τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δούμε το ρεπορτάζ, βέβαια, θέλω να πω, και θα κλείσουμε ένα συγχαίροντος πολίτες αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ενός γατιού που στην κορφή ενός ελάτου στο κέντρο της πόλης παρέμενε για μέρες, δεν μπορούσε να κατέβει. Το επόμενο κλάμα του μικρού ζώου κινητοποίησε ζωόφιλους κατοίκους, φυσικά και την πυροσβεστική που βρίσκεται σε τέτοιες περιπτώσεις κοντά, και κατάφεραν να το κατεβάσουν από ψηλότερο σημείο. Δύο πυροσβέστες και ένας πολίτης. Ο πολίτης τόλμησε πρώτος να ξεκινήσει μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική. Και έτσι κατέβασαν το μικρό γατάκι, το οποίο μάλιστα υιοθετήθηκε κατευθείαν από μια κυρία που βρισκόταν εκεί, στην ομάδα δηλαδή, που παρέπρεπε να προσπάθησαν για να σώσουν το μικρό τετράποδο. Αυτά τα άστα προς στιγμήν, θα τα δούμε και στην παράδοση της μέρας. Μην χάσετε την ανθοκομική στην Τολεμαΐδα, εκεί μπορείτε να σας προτείνω, αν δεν βρέξει βεβαίως, και ελπίζω να πάνε καλά οι άνθρωποι γιατί γενιάστηκε από την Παρασκευή. Για να δούμε πώς θα ξεκλείσει η εβδομάδα μας και πάλι λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο Μάης και η Άνοιξη.
0: Καλή σου μέρα, Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Διπλή γραμμή τώρα, Μάκης Ανασιάδης και Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινάμε με σένα, Μάκη.
1: Πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί πολλά είναι αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Φυσικά μην ξεχνάμε την χθεσινή κατάκτηση του κυπέλου της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό. Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι και τα Γκρεβενά αισθάνθηκαν έτσι περήφανα, φυσικά και όλη η χώρα, αλλά τα Γκρεβενά για ένα λόγο, γιατί ο μοναδικός Έλληνας παίκτης και αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ξεκίνησε. Τα πρώτα βήματα τα έκανα από τον Ολυμπιακό, από τον Πρωτέα. Και φυσικά ήταν έτσι και πολλοί φίλοι του μπάσκετ που το πανηγύρισαν αυτό, πέρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα του μπάσκετ. Είχαμε και, θα το έλεγα, την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να το πω έτσι, του Μίλτου Ντεντόγλου. Το 8.46 που πέτυχε στο Diamond Link της Σιαμάν ήταν αυτό που δείχνει ότι ο Μίλτος δεν είναι ξεγραμμένος όπως κάποιοι ίσως να το θέλανε. Εντάξει, μπορεί να είχε μια κοιλιά και εύλογο είναι μετά από τόσο αγώνα που είχε κάνει, τόσες διακρίσεις, κάπου χρειάστηκε να πάρει και τις ανάσεις του. Και έδειξε ότι με αυτή την κορυφαία επίδοση που έχει φέτος στον κόσμο, ότι είναι σε καλό δρόμο. Η υγεία, τίποτα άλλο που δεν μπορεί να πει κανείς. Από τη Γυμναστική Ένωση Γκρεβενών ξεκίνησε και στη Γυμναστική Ένωση Γκρεβενών μιλάνε και ιδιαίτερα ο Βαγγέλης Παπανίκος, ο πρώτος πρωταθλητής του, έχει να περηφανεύεται για τα νέα ταλέντα που έρχονται πίσω. Η Ιωάννα Τσίγκα, η οποία, να πούμε ότι παρότι είναι κορασίδα, έχει εξασφαλίσει ήδη και παλεύει να πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεκον, έπιασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σύνθετων αγωνισμάτων που έγινε στο Βόρειο Όμιλο την επίδοση που θέλει να κάνει στα 100 μέτρα. Το 11.73 ήταν ευνοϊκός όμως άνεμος. Στην επόμενη κούρσα, μάλλον θα βλέπουμε ότι ο Ιωάννα Τσίγκα, εκτός από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κορασίδων, να πάει και στον Ιωαννίδων. Και πολύ καλή και η διάκριση της Κλεονίκης Χατάβα από τον ίδιο σύλλογο που πήρε τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σύνθετων αγωνισμάτων. Τώρα, σήμερα, να ξεκινήσουμε με το σήμερα. Σήμερα έχουμε σε λίγη ώρα στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας να γίνεται η δίκη για τη φωνική έκρηξη του εργοστάσιου κριτικών της ΕΛΤΕΚ στην Ιταία των Αγρεβενών. Μια έκρηξη που είχε γίνει το 2022, 21 Μαρτίου, ήταν εκεί που δυστυχώς χάσανε την ζωή τους τις εργαζόμενοι. Αφανίστηκε πραγματικά στην κυριολεξία η μονάδα παραγωγής και στο ειδόλιο θα καθίσουν τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά σωρή και για την τέλεση πράξης της έκρηξη από αμέλεια, από την οποία προέκυψε κίνδυνος για τους ανθρώπους. Και μην ξεχνάμε και τα θύματα. Ο 33χρονος Ζήστης Αποστολίδης, ο 36χρονος Κωνσταντίνος Ορφανίδης και ο 46χρονος Χαράλαμπος Κικίδης. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, σύμφωνα με την οικογραφία, η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο επέκταση του εργοστασίου, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, ήταν μητελής και εκεί ήταν δυστυχώς ήταν παράνομα, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Είχαν υποθηκευθεί και ενώ δεν έπρεπε σε εκείνο το σημείο και αρκετοί τόνοι εκρηκτικών και επίσης όχι μόνο αυτό, αλλά και εκατοντάδες πυροκροτητές και φυσικά δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση. Φαίνεται ότι όλα αυτά ήταν μέσα από κάποιες παλατές και δεν άργησε φυσικά να γίνει το μεγάλο κακό. Να πούμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας των Γκρεβενών έχουμε μια δωρεά προς την εξοπλισμού για την τεχνική διάσωση για την πυροσβεστική. Δόθηκε την περασμένη Παρασκευή στους υπεύθυνους της πυροσβεστικής, στον διοικητή, τον υποδιοικητή. Και φυσικά αυτός ο εξοπλισμός θα είναι για τις έκτακτες ανάγκες, γιατί ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που αναζητούνται. Και έχουμε και πέρα από αυτά να πούμε ότι οι δυσλειτουργίες φαίνονται στον Δήμο των Γκρεβενών, που είναι ένας από τους 9 εναπομείναντες Δήμους και μοναδικός, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πρωτεύουσας περιφερειακής ενότητας, πρωτεύουσας νομού, που δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο προϋπολογισμός. Καταλαβαίνετε, όταν ένας Δήμος δεν έχει προϋπολογισμό, υπάρχουν δυσλειτουργίες, φαίνονται όλα αυτά και φαίνονται και οι δυσκολίες που υπάρχουν στο να γίνουν πολλά πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει, να ολοκληρωθεί, γιατί τελειώνει ο Μάιος, τελειώνει η Άνοιξη. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολύ δύσκολο λοιπόν κάποια πράγματα κινούνται. Έχουμε όμως και ευχάριστα, γιατί φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, έχουν ολοκληρωθεί ήδη οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή μετά από την πολυετή ταλαιπωρία. 2003-2004 ήταν, θυμάμαι καλά, που είχαν ξεκινήσει αυτές οι εργατικές κατοικίες και τελικά ολοκληρώθηκαν μετά από πολύ χρόνο. Είχαμε χθες και τα γραβενά φυσικά τίμησαν την ημέρα γενοκτονίας του Πόντου σε εκδήλωση που έγινε και καταρχάς στο μνημόσυνο στο Μετροπολιτικό Ναό και ακολούθησε επιμνημόνια συνδέσεις στο μνημείο της γενοκτονίας στον χώρο που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από το κέντρο πολιτισμού. Και τέλος θα έχουμε αύριο μια παράκληση στον Ιερό Μετροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού του Ιωτόκου για τους μαθητές και μαθήτριες που θα είναι υποψήφιες για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στάσα.
0: Καλημέρα Μάκη, και συνεχίζουμε με τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, σ' ακούμε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Τάσα. Καλημέρα κυρίε και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε και πολύ γρήγορα, γιατί βλέπουμε μας πιέζει ο χρόνος, με μία ακόμα επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, καθώς στα χέρια της έπεσε ένα ζευγάρι σπακτόρων που είχε σπείρει τον πανικό στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Μέσα σε ένα ελάχιστα μικρόχρονο διάστημα, δεκάδες πολίτες της Καστοριάς έγιναν αποδέκτες παραπολιτικών τηλεφωνημάτων. Οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά, τα σαχυγιοεπομένα αυτά προσχήματα του δίθεν τροχαίου ατυχήματος, της καταγραφής των χρυσαφικών, αλλά και άλλα που βλέπουν το τελευταίο διάστημα ότι χρησιμοποιούν για να πείσουν τους ανυποψήφιους πολίτες. Έτσι σπήραν τον πανικό και απέσπασαν για να σπήρουν τον πανικό και να προσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Εξαπάτησαν λοιπόν τρεις ανυποψήφιους πολίτες στο Δεδροχώρι την Μποριά και το τυχείο Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιοποίηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοταμίας Καστοριάς. Οι δύο δράσεις ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα, όπου και βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών και αρκετά χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας κιόλας, τα οποία και είχαν αποσπάσει από τα θέματα τους νωρίτερα. Τα απολύτω αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του ζευγαριού αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Ενώ να πούμε, Τάσα, πως έπειτα από αξιοποίηση, από έρευνες και από της αστυνομίας, βρέθηκε ότι ξεχνιάστηκαν συνολικά δηλαδή άλλες 6 υποθέσεις, τις οποίες είχε διαπράξει το 22χρονο και 27χρονο στο ζευγάρι αυτό των εισπρακτόρων της Σπύρας, επειδή παρουσιάζαν, έτσι όπως σας είπαμε, ψευδή γεγονότα ως αληθή. Πήγαιναν έπειτα οι ίδιοι αυτό το ζευγάρι και απέσπασαν, ξεχνιάστηκαν αυτές οι τρεις υποθέσεις που προανέφεραν νωρίτερα και άλλες τρεις. Μία στα Γρεβένα, μία στην Τολμαίδα και μία στη Δράμα. Από τις 12 του μηνός, από την Τρίτη 12 του μηνός, ως και την Κυριακή, ως το Σάββατο που έπεσαν και στα χέρια των αρχών. Να πούμε ότι το χρηματικά ποσά και τα χρυσαφικά που είχαν αποσπάσει υπερέβαιναν τις 120.000 ευρώ σε αξία και στις 6 υποθέσεις συνολικά. Είπαμε, στην Καστοριά είχαν αυτές τις 3 υποθέσεις στα 3 χωριά με τις 20.000 ευρώ. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που καθημερινά έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες υποθέσεις αυτές των τηλεφωνικών απατών. Τώρα, ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε που γύρει πολλά ερωτήματα το Σάββατο στην Καστοριά για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για το σημείο που έχει κατασκευαστεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, το οποίο στο παρελθόν έχει πολλές φορές χιλιοϋποθεί ότι δεν είναι κατάλληλο το σημείο. Αυτή τη φορά ένα τηλεφώνημα του ΕΚΑΒ τράκαρε, να σου πω έτσι, συγκρούστηκε στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον πολυσύχναστο δρόμο της Νότιας Παραλίας, ακριβώς μπροστά στην ζώνη με τα καφέ μπαρ της περιοχής, με ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου και επιχείρησε να εξέλθει από αυτό. Έτσι το ένα στενοφόρο του ΓΑΠΟ όπως το ΕΒΑ που κινούνταν επί του οδού που δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας από τους οδηγούς όσον αφορά το τροχαίο ατύχημα. Δεν τραυματίστηκε κανένας από τους οδηγούς, αλλά βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή ένα τέτοιο ατύχημα και να καταφέρει και να κινητοποιήσει ένα όχημα όπως είναι ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, που μετέφερε ασθενή. Από τους οίκους υποκλήθηκαν από συμβαλικές ζημιές, κανένας σοβαρός τραυματισμός. Το περιστατικό που μετέφερε μεταφέρθηκε με άλλο ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, που έφτασε άμεσα στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ευτυχώς γρήγορα, δεν ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Το περιστατικό ανέριξε για ακόμη μια φορά τάσα το χρόνο και επικίνδυνο ζήτημα της πρόσβασης προς το νοσοκομείο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εκεί γίνεται η συζήτηση γύρω από όλο αυτό το θέμα. Θα πάμε και στο όσον αφορά το νοσοκομείο τώρα και σε μια είδηση ακόμα και να κλείσω και στις δομές υγείας της Καστοριάς.
0: Ναι, Μαρία.
2: Έπειτα από ενημέρωση που είχε η βουλευτής της Καστοριάς, κυρία Μαρία Αντωνία, από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, δημοσιεύτηκε απόφαση για την έγκριση της σκοπιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη ενός προστατευόμενου διαμερίσματος για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό, διάχυ των αναπτυξιακών διαταραχών στην Καστοριά. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε συνέχεια τη συνάντηση που είχε η κυρία Αντωνίου με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου και του είχε καθοθέσει υπόψη το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, μένει να δούμε την εξέλιξη, την απόφαση, η ανάπτυξη και η λειτουργία του εν λόγω του προστατευόμενου διαμερίσματος θα ανατεθεί στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές και θα περιέχει ασφαλές και επεπτευόμενο περιβάλλον κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τα σύγχρονα πρότυπα υποστηριζόμενες διαβίωσης τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μαρία. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

Πάμε σε κάτι πολύ όμορφο τώρα. Στην Ιθάκη βρέθηκε. Πάμε σε κάτι πολύ όμορφο τώρα. Στην Ιθάκη βρέθηκε.

0: όμορφο, διότι υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιούνται και στην Πτολεμαϊδα και στην Ιθάκη και βέβαια με ό,τι άλλο προκύπτει από αυτή τη συνεργασία. Έτσι δεν είναι, κύριε Πλακεντά?
1: Έτσι είναι ακριβώς. Κοιτάξτε, όταν συζητήσαμε με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι η αδελφοποίηση αυτή δεν θα είναι μια τυπική αδελφοποίηση, θα είναι μια αδελφοποίηση ουσιαστική. Έτσι λοιπόν, υλοποιώντας και ανταποδίδοντας την παρουσία της αντιπροσωπείας της Ιθάκης στις εκδηλώσεις απελευθέρωσης της Πτολεμαΐδας πέρυσι τον Δεκέμβριο, αποδεχθήκαμε την πρόταση του Δημάρχου να παραβρεθούμε και εμείς εκεί ως μια αντιπροσωπεία και να τιμήσουμε τις εκδηλώσεις ενσωμάτωσης της Ιθάκης στον Εθνικό Κορμό, όπως ακριβώς το λένε, πριν από αρκετά χρόνια, πριν από 162, όπως είπατε. Μάλιστα, με μια πρωτοβουλία δική μας, καλέσαμε και πήραμε όλες τις σχετικές αδειοτήσεις έγκαιρα, ώστε να παρευρεθεί στην αντιπροσωπεία αυτή και ένα άγημα της Σχολής Πυροσβεστών με 25 πυροσβέστες, δύο συνοδούς αξιωματικούς και τη διοικήτρια, οι οποίοι πραγματικά μάγεψαν το νησί. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το τρίμερο των εκδηλώσεων που ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Και μάλιστα στην παρέλαση δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά της Σχολής Πυροσβεστών. Είχα την τιμή να εκφωνήσω και τον πανηγυρικό της ημέρας εκεί
0: Αυτό
1: που
0: θα
1: έκανε
0: έλεγα και
1: τιμή
0: εγώ, είναι πολύ
1: ο Δήμαρχος.
0: σημαντικό, είναι άξιο λόγου αυτό, κύριε
1: Και όλο
0: Πλακεντά.
1: αυτό, και όλο αυτό το τριήμερο με τις επαφές εκεί με τους φορείς του νησιού, με το Δημοτικό Συμβούλιο και με όλα αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και υλοποιούμε ήδη στη διαδικασία της αδελφοποίησης, νομίζω ότι έχουν ένα πάρα πολύ θετικό αποτύπωμα το οποίο θα περάσει και στους πολίτες. Παράδειγμα, έχουμε ήδη συμφωνήσει να υπάρχει σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου έκπτωση για όλους τους δημότες της Ελλοδέας 20% στα καταλήματα και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση για κάποιον που θέλει να πάει να επισκεφθεί το νησί και να το δει, να κάνει τις διακοπές του. Το αντίστοιχο θα συμβαίνει και για τους κατοίκους της Ιθάκης στα καταλήματα της Ελλοδέας. Είναι κάτι που το έχουμε συμφωνήσει
0: Είναι
1: οι
0: ήδη
1: δύο
0: σε
1: Δήμοι με τις
0: εφαρμογή, με
1: αντίστοιχες.
0: συγχωρείτε που σας διακόπτω, είναι ήδη σε εφαρμογή αυτό?
1: Θα είναι σε εφαρμογή το αμέσως επόμενο διάστημα, μόλις γίνουν τελικές ανακοινώσεις σε μερικές ημέρες που θα ορίζουν ακριβώς τις ημερομηνίες. Γιατί το πρόβλημα για εμάς ισχύει όλο το χρόνο. Δηλαδή, όποιος κάτοικος της Ιθάκης θέλει να έρθει στην Ελλοδέα, ισχύει για όλη την περίοδο του χρόνου. Εκεί όμως υπάρχει ένα κρίσιμο διάστημα Ιούλιο και Αύγουστο που είναι τόσο υπερπλήρες στο νησί που δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ισχύει για όλους τους υπόλοιπους μήνες που τα καταλήμματα είναι ανοιχτά και θέλει κάποιος να πάει να το δει, να κάνει τις διακοπές του, να το επισκεφθεί, να μάθει την ιστορία του.
0: Μάλιστα, υπάρχει κάτι κοινό, ναι.
1: Και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχουν συμφωνηθεί να γίνουν τόσο σε πολιτιστικό, τόσο σε οικονομικό, αλλά και σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας, είτε αυτό αφορά την ανακύκλωση, είτε αυτό αφορά μια σειρά από δράσεις που ο ένας Δήμος κάνει και μπορεί να τις υποστηρίξει και στον άλλο Δήμο.
0: Υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ των δύο περιοχών?
1: Υπάρχει, υπάρχει,
0: Ποιο είναι
1: υπάρχει.
0: αυτό?
1: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ξεκινάμε με το κοινό της ιστορίας. Η Ορδέα έχει σημείο αναφορά στον Τολεμαίο, που ήταν ένας άνθρωπος που έγραψε τη δική του ιστορία με τα ταξίδια του, με την ίδρυση της δυναστείας των Τολεμαίων και με όλο αυτό που τέλος πάντων γνωρίζουμε. Η Ιθάκη έχει τη δική της ιστορία με τον Οδυσσέα, με το ταξίδι του, με όλο αυτό το αποτύπωμα που υπάρχει. Επίσης υπάρχουν πολλά κοινά σημεία σε μια σειρά δράσεων της οικονομικής ζωής του τόπου που έχει να κάνει με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα προκύψει στο μέλλον? Έχετε κανονίσει κάτι, υπάρχει κάτι στα σκαριά, δήμαρχε?
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι αμέσως μετά το καλοκαίρι αντιπροσωπείες από φορείς του νησιού θα βρεθούν δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην Ελλοδέα για να έχουν τη συνεργασία που χρειάζεται ανάμεσα με τους συλλόγους τους φορείς της περιοχής. Όπως επίσης αυτό που ήδη τρέχει και έχει προκύψει είναι η αδελφοποίηση δημοτικών γυμνασίου της Πτολεμαΐδας με το γυμνάσιο της Ιθάκης και νηπιαγωγείων της Πτολεμαΐδας με νηπιαγωγείο της Ιθάκης, προκειμένου να έχουν μια συνεργασία σε μια σειρά πραγμάτων που από κοινού προγραμματίζονται.

0: πατήσουμε.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω και το εξής. Έχουν γίνει αδελφοποιήσεις και στο παρελθόν και δεν αναφέρομαι μονάχα στην Πτολεμαϊδα γενικότερα, αλλά αυτές οι αδελφοποιήσεις δεν έχουν επιφέρει κάποια αποτελέσματα, έμπρακτα τουλάχιστον. Πιστεύετε ότι η Ιθάκη και η Ορδαία θα καταφέρουν κάτι περισσότερο?
0: Αυτό είπα και στην αρχή και σας το επαναλαμβάνω, ότι δεν θα είναι μια τυπική αδελφοποίηση, αλλά θα είναι μια αδελφοποίηση που θα έχει το αποτύπωμα που πρέπει και το αποτύπωμα που τουλάχιστον επιδιώκουμε να έχει.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας απελευθερώσουμε. Ξέρουμε ότι είσαστε στο δρόμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να επικοινωνήσω με εσάς και με τους ακροατές σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Να θυμίσουμε τώρα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ότι θα έχουμε λειτουργίες στη Φλόρινα και στα Γραβενά, το τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Φαντάζομαι θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Βραδινή θεία λειτουργία υπερφωτισμού, ενίσχυσης και επιτυχίας των διαγωνιζομένων στις πανελλαδικές εκστάσεις θα τελέσει η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας της πόλης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Στη Θεία Λειτουργία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηναίος, ο οποίος θα απευθύνει ευχές προς τους υποψηφίους μαθητές, ενώ στο τέλος θα προσφέρει ως ευλογία ένα συμβολικό δώρο. Θεία Λειτουργία θα τελεστεί σήμερα από τις 8 ως 9 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμιντέου και αύριο Τρίτη από τις 8 ως 9 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πτολεμαΐδας. Πάμε στα Γρεβενά να θυμίσουμε, να το πούμε για μια ακόμη φορά, ότι η Ιερά Παράκληση θα τελεστεί αύριο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ για τους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι υποψήφοι στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Διαβάζω εδώ στα social media ότι δυστυχώς έχουμε ακόμα μία εξαφάνιση, αγνοείται ένας ενήλικες. Θα τα πούμε και αργότερα, μέχρι τις 11 είναι ημερωτική ζώνη. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Μποτιλιάζιμος αυτή την ώρα στον Κηφισό καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γκλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 25 Μαΐου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Από τα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί τιμούσαν με βλάβια τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα είχαν ως θησαυρούς ατίμητους, διότι από αυτά αντλούσαν θαυμαστές ιάσεις και άλλες θείες δωρεές. Και αν αυτό συνέβαινε με τα ιερά λείψανα διαφόρων Αγίων, πόσο μάλιστα με τα τίμια λείψανα του Μίζωνος των προφητών του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, που εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της τιμίας του κεφαλής. Είναι γεγονός ότι τα ιερά λείψανα του τιμίου προδρόμου δοκίμασαν μεγάλες περιπέτειες. Το ιερό λείψανο του σώματός του το έκαυσε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στη Σεβαστούπολη. Και από αυτό οι χριστιανοί κατόρθωσαν και ανέσυναν κάποια τεμάχια, τα οποία τα διαφύλαξαν ως θησαυρό ανεκτίμητης αξίας. Η Αγία του Κεφαλή όμως είχε ενταφιαστεί χωριστά από το σώμα και ως εκ τούτου για πολλά χρόνια έμενε κρυμμένη στη γη. Βρέθηκε όμως με τρόπο θαυμαστό και μεταφέρθηκε στην έμεσα της Συρίας. Με τις δυσκολίες που δοκίμασε η περιοχή από τις αιρέσεις, η τιμία Κάρα έμεινε κρυμμένη για χρόνια σε ένα σπήλαιο, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα. Ώσπου με τρόπο θαυμαστό αποκαλύφθηκε για δεύτερη φορά φυλαγμένη μέσα σε ένα πύληνο αγγείο. Την παρέλαβε ο επίσκοπος Ουράνιος και για ασφάλεια από τις επιδρομές των Αράβων τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τη τιμούσαν με ιδιαίτερη ευλάβεια και γίνονταν πολλά θαύματα. Την πρώτη και τη δευτέρα έβρεση της τιμίας Κάρας την εορτάζουμε στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα όμως με τον Ιερό Συναξαριστή, στις 25 Μαΐου εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της Αγίας Κάρας του Τιμίου Προδρόμου, που αυτή τη φορά έγινε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Πώς και για ποιους λόγους η ιερή κάρα του Τιμίου Προδρόμου εξαφανίστηκε από την Κωνσταντινούπολη δεν το γνωρίζουμε, ούτε το πώς βρέθηκε στα κόμματα της Καπαδοκίας. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι με τη χάρη του Τιμίου Προδρόμου ανεβρέθη με τρόπο θαυμαστό. Αναφάνηκε και πάλι μέσα από τα σπλάχνα της γης, έτσι όπως αναφαίνεται από τα μεταλλεία, ο χρυσός ή όπως ένας ανεκτήμητης αξίας θησαυρός. Αυτή τη φορά βρισκόταν ευλαβικά θησαυρισμένη μέσα σε ένα αργυρό αγγείο και φυλαγμένη σε τόπο ιερό. Αφού ανασύρθηκε από τα σπλάχνα της γης με ευλάβεια και μεγάλες τιμές, τελέστηκε θεία λειτουργία, ευχαριστώντας τον Τίμιο Πρόδρομο για τη μεγάλη χαρά που έδωσε στους χριστιανούς. Από τα κόμμανα, με μεγάλη λαμπρότητα μεταφέρθηκε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, όπου την υποδέχθηκαν με επισημότητα ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, αλλά και όλος ο πιστός λαός του Θεού. Αφού με ευλάβεια την προσκύνησαν, την κατέθεσαν στην περίφημη Μονή του Δίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι, η χαριτόβρητη κάρα του Τιμίου Προδρόμου αγίασε τους τόπους από όπου πέρασε και έδωσε την χάρη και την ευλογία του ουρανού σε όσους την ασπάστηκαν και με βλάβια φρόντισαν για την ανέβρεσή της. Η ανάμνηση λοιπόν της θαυμαστής αυτής ανέβρεσης και η με κάθε λαμπρότητα μεταφορά της στην Κωνσταντινούπολη έρχεται να μας τονώσει την τιμή και το σεβασμό που πρέπει να αποδίδουμε στα ιερά λείψανα των Αγίων μας, γιατί είναι μια ανεξάντλητη πηγή ουράνιας ευλογίας. Ο Ιερός Συναξαριστής με το στίχο του μας φέρνει μπροστά στο θάμα της τρίτης έβρεσης που έγινε με τρόπο παράδοξο, σαν να φώναξε δηλαδή μέσα από τη γη ο Τίμιος Πρόδρομος και έτσι αποκάλυψε που ήταν κρυμμένη η ιερή του Κάρα. Φωνή βοώντος, γης μιχό και κρυμμένη, της γης ραγίσης, πάχει νύχησε ξένος. Σαν μια φωνή που έβγαινε δηλαδή μέσα από τα βάθη της γης, φώναξε τη μία κεφαλή του προδρόμου που ήταν κρυμμένη και ακούστηκε σε όλους κατά τρόπο θαυμαστό και μεγαλόπρεπο, τέτοιο που και η γη ακόμα ράγισε. Για την τρίτη έβρεση της ιερής κάρας του προδρόμου, ωραιότατο εγκόμιο έπλεξε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος μεταξύ των άλλων λέγει: «Σήμερα οι ουρανοί εφράνθηκαν και οι άνθρωποι πάνω στη γη γιορτάζουν με ευχαριστήριους ύμνους. Και έχω τη γνώμη ότι και εμάς τώρα παρακολουθεί από τον ουρανό ο τίμιος πρόδρομος και μας αμείβει ως υμνητές του με θεία χαρίσματα. Γιατί αν θα χαρούν πολύ κατά τη γέννησή του, σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελιστή Λουκά, πρέπει να είναι ανάλογη και ευφροσύνη τους κατά την ημέρα αυτή που εορτάζουμε την έβρεση της χαριτόβρητης κεφαλής του». Η εορτή λοιπόν αυτή της ανέβρεσης της ιερής κάρας έγινε για να θυμόμαστε τα θαυμαστά μεγαλεία του τιμίου προδρόμου και κυρίως για να ανανεώνουμε την πίστη μας και την ευλάβειά μας προς τα ιερά λείψανα, τα οποία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αγιάζουν όχι μόνο τους πιστούς, αλλά και τον τόπο όπου βρίσκονται.
18: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
19: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Ακούτε Ραφλόρνα στους 96,6 στη Δυτική Μακεδονία και μέσα στο www.rteco.gr σε όλο τον κόσμο. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας εδώ καθημερινά στο πιστό μας ραντεβού 9 και 4 με 10 το πρωί. Είχαμε και την κατάκτηση του EuroLeague από τον Ολυμπιακό εχθές, γεμάτο χαρά και χαμόγελα, αλλά και πάρα πολύ κέφι πλημμύρισε από άκρη σε άκρη χώρα. Τώρα, εμείς έρθουμε όμως στα δικά μας εδώ στην Καστοριά, στην τοπική μας ειδησιογραφία, η οποία επίσης είναι πλούσια. Και με το δελτίο, αστυνομικό δελτίο ειδήσεων, θα ξεκινήσουμε. Όπου συγκεκριμένα στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει τον πανικό στην Καστοριά το Σάββατο που μας πέρασε, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγιναν δεκάδες κλήσεις προς ανυποψίες τους πολίτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων. Οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, των δίθεν τροχαία ατυχήματα, την καταγραφή των χρυσαφικών αλλά και άλλα, προσπαθώντας να σπείρουν τον πανικό και να προσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι δράστες κατάφεραν δυστυχώς να βρουν πρόσφορο έδαφος. Τα εξαπάτησαν τρεις ανυποψίες στους πολίτες στα χωριά στο Δεδροχώρι, στην Μποριά και στο τυχείο Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιοποίηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να συστήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς, όπου και τους πέρασαν χειροπέδες. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν όπως το είπα και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς. Στην κατοχή τους των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου το χρηματικό ποσό του περίπου 20.000 ευρώ, αλλά και αρκετά χρυσαφικά μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους όλα τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω στο ζευγάρι. Αποδόθηκαν στους νόμους τους διοκτήτες τους. Η αστυνομική έρευνα όμως συνεχίστηκε, δεν κατέληξε εκεί, και για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπολείπων μελών, αλλά και για να διερευνηθεί περαιτέρω δράση του κυκλώματος. Και έτσι αποφάνθηκε και έτσι βρέθηκε ότι 22χρονος και 27χρονος συλληφθείς και οι συλληφθέντες αυτοί οι δύο ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης και είχαν διαπράξει συνολικά 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης. Οι τρεις που προανέφερα στην Καστοριά, μία στα Γρεβενά, μία στην Τολμέιδα και μία στη Δράμα, από τις 12 έως και το Σάββατο 23 του μηνός, την Τρίτη 12 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου που μπήκε τέλος στη δράση τους, και είχαν καταφέρει να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και διάφορα χρηματικά χρησιμοποιητικά που υπερεύαιναν σε αξία της 120.000 ευρώ. Όπως είπαμε, μπήκε τέλος στη δράση αυτής της καλά οργανωμένης σπήρας. Τώρα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε ένα τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που σημειώθηκε πάλι το Σάββατο στην Καστοριά, προκαλώντας αναστάτωση σε ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον πολυσύχναστο λοιπόν δρόμο της Νότιας Παραλίας, ακριβώς μπροστά στα γνωστά καφέ της Καστοριάς. Ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του οδοστρώματος, επιχείρησε να εξέλθει από την θέση στάθμευσης. Εκείνη τη στιγμή ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κινούνταν επί της οδού δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν. Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, όμως τα δύο οχήματα πέστησαν σοβαρές υλικές ζημίες. να αναφέρουμε ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε ασθενή, ο οποίος άμεσα τον παρέλαβε δεύτερο ασθενοφόρο και τον μετέφερε στον προορισμό του, ευτυχώς χωρίς και αυτός να τραυματιστεί. Βεβαίως όμως το περιστατικό εγείρει πολλά ερωτήματα για την τοποθεσία του κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαστοριάς και τι θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρξε ένα περιστατικό πιο σοβαρό, ένα πιο σοβαρό περιστατικό το οποίο θα μετέφερε το ασθενοφόρο. Τώρα, έπειτα από ενημέρωση που είχε η βουλευτής Χαστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, δημοσιεύτηκε η απόφαση για την έγκριση σκοπιμότητας αναφορικά με την ανάπτυξη ενός προστατευόμενου διαμερίσματος για τα παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάκτησης αναπτυξιακές διαταραχές στην Καστοριά. Η εξέλιξη αυτή στη συνέχεια της συνάντησης που είχε η κυρία Αντωνίου με τον κύριο Γεωργιάδη, όπου και του είχε θέσει υπόψη το συγκεκριμένο ζήτημα. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανάπτυξη και η λειτουργία του εν λόγω προστατευόμενου διαμερίσματος θα ανατεθεί στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό και διάκτηση αναπτυξιακές διαταραχές νομικής Καστοριάς και θα παρέχει ασφαλές και προστατευόμενο περιβάλλον κατοικίας με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων. Σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και τα σύγχρονα πρότυπα υποστηριζόμενης διαβίωσης, η στελέχωση του θα ενισχυθεί με την πρόσληψη 5 επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των προστατευόμενων διαμερισμάτων έρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο και θα καλυφθεί από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Τώρα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις, αλλά μείνετε συντονισμένοι. Θα μιλήσουμε και για το πολύ σοβαρό ζήτημα της εμφάνισης αρκούδων, καθώς είχαμε και την εμφάνιση μιας αρκούδας στο κέντρο του Άργους Οριστικού, αλλά και όχι μόνο. Σε λίγα λεπτά στον αέρα της Ερυθρόλευσης 96,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
16: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Ευχαριστώ, αγόρι μου.
1: Επιστρέψαμε, αγάπητοι ακροατές, εδώ στον αέρα της Αεραφλόρνας στους 96 και 6 στην Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.airteco.gr. Σε όλο τον κόσμο βεβαίως έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το ζήτημα της εμφάνισης των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές, αλλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερα τα περιστατικά που καταγράφονται. Είχαμε την εμφάνιση αρκούδας μέσα στο Άργος Ορεστικό, συγκεκριμένα στην περιοχή του αεροδρομίου, εκεί που πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρης την Πέμπτη που μας πέρασε το βράδυ αργά. Είχαμε εμφάνιση αρκούδας στο χωριό της Μεσοποταμίας, όπου επιτίθεται σε κάδους στην προσπάθεια αναζήτησης τροφής. Πάρα πολλά τα περιστατικά. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρότερο περιστατικό ή κάποιο τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή αρκούδας και αυτοκίνητου, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν αποζημιώνεται και ο οδηγός. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Ζούπα. Ο κύριος Ζούπας είναι ένας εκ των διαχειριστών του κινήματος «Δεν ζούμε μαζί με την αρκούδα». Κύριε Ζούπα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο.
1: Η δράση του κινήματός σας γνωστή, δυστυχώς πολλά τα περιστατικά και φέτος ακόμα ο μήνας Μάιος δεν έφυγε καλά-καλά, το καλοκαίρι ξεκίνησε σιγά-σιγά. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε μια περίοδο που θα δούμε ακόμα περισσότερα περιστατικά, αυτό φοβάστε?
2: Ακριβώς αυτό φοβόμαστε και μην ξεχνάμε ότι τα περιστατικά φέτος ξεκίνησαν πολύ νωρίς, μια εποχή που κάποιοι θεωρούσαν ότι κοιμούνται οι αρκούδες. Δυστυχώς όμως αυτές που ίσως κοιμόντουσαν ήταν ελάχιστες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς από πολύ νωρίς. Ήδη έχουμε στην Μεσοταμία, παράδειγμα, είναι καθημερινά τα εμφανίσεις αρκούδων, είναι καθημερινές. Επίσης και σε άλλες περιοχές, στη Χλώη της Καστοριάς καθημερινά. Καθημερινά δηλαδή έχουμε δεκάδες εμφανίσεις σε όλη την Δυτική Μακεδονία, αλλά και ειδικά εδώ για το νομό μας, που τα περιστατικά τα οποία γνωρίζω καλύτερα. Το συγκεκριμένο περιστατικό, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι δεν είναι εκτός Άργους, έτσι. Γιατί αν μπορεί να ακούσει κάποιο αεροδρόμιο και να θεωρεί ότι είναι. Όχι, είναι μέσα στο Άργος. Πολλοί ίσως γνωρίζουν από το χώρο της Εμποροπανήγυρης και συγκεκριμένα στην εκκλησία.
1: Δεν είπαμε ότι είναι εκτός Άργους, είναι στην είσοδο του
2: Άργους. Όχι, δεν είπατε εσείς.
1: Από τα πιο κεντρικά σημεία της περιοχής.
2: Έτσι. Απλά ακούγοντας κάποιο αεροδρόμιο μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι κάπου εκτός γι' αυτό. Δεν είναι εκτός.
1: Για να προσανατολιστούν οι επισκέπτες του αεροδρομικού, ακόμα και αυτοί μας ακούν από τη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το χώρο της Εμποροπανήγυρης. Και μόνο σωστά, από την επίσκεψή του εκείνο το 7ήμερο που πραγματοποιείται. Και οι περισσότεροι έρχονται από το αεροδρόμιο πλευρά, γι' αυτό και δώσαμε την εικόνα έτσι. Είναι από του πιο πολυσύχνου δρόμου του αεροδρομικού, έχοντα και καταγωγή από το αεροδρομικό, κύριε Ζούπα, και εσείς και εγώ. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την περιοχή.
2: Έτσι ακριβώς, απλά για κάποιον που δεν ήξερε το ανέφερα. Τι να πούμε, εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Όταν τα περιστατικά αγγίζουν τα δεκάδες καθημερινά, ναι, δεκάδες σε νούμερα που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 50, τα περιστατικά εμφάνισης, στατιστικά να το δει κανείς, πραγματικά δηλαδή στατιστικά να το δει κανείς, θα... Είναι επόμενο, δυστυχώς είναι επόμενο κάποια στιγμή να συμβεί κάτι άσχημο. Αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το δει κάποιος. Ας το δει ψυχρά, τελείως μαθηματικά, τελείως στατιστικά να το δει κανείς. Ας αγνοήσει το ότι δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Ας αγνοήσει η ρήμη του λόγου, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να σκεφτεί ότι κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι άσχημο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά, δηλαδή. Δεν ξέρω. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Θα συμβεί κάτι και μετά θα κλαίμε και θα λέμε δυστυχώς ήταν αργά όμως τότε.
1: Τι ακούτε, κύριε Ζούπα, από τους πολίτες? Υπάρχει αγανάκτηση. Είπατε πολύ σωστά, ξεκινήσαμε πολύ νωρίς φέτος.
2: Υπάρχει αγανάκτηση, φυσικά υπάρχει αγανάκτηση. Δηλαδή,

0: συνέχεια ραγδαία. Οπότε, αλλά το θέμα, εγώ θεωρώ το θέμα ξεκινάει, είναι πιο βαθύ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι να ληφθούν κάποια μέτρα αυτά που γίνονται να διώξουν τις αρκούδες απλά. Το θέμα είναι να χαραχτεί μια πολιτική η οποία θα μπορέσει να λύσει το θέμα. Δεν θα πάρουμε μια ασπιρίνη, δηλαδή θα πάρουμε το κατάλληλο φάρμακο για να διορθωθεί το πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να ληφθούν και βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως αυτά που κάνουν κάποιες φορές ή μέσα άμεση αντιμετώπιση, να τα πούμε καλύτερα, αλλά πρέπει να ληφθούν και μέτρα μακροπρόθεσμα. Να γίνει μια καταγραφή που λέγαμε, αν και εδώ, στο θέμα της καταγραφής, οι τελευταίες μου πληροφορίες που δεν τις έχω επιβεβαιώσει και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε, αλλά επιφυλάσσουμε την επόμενη στιγμή, το επόμενο διάστημα να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Μου λένε ότι το κράτος θα δώσει το θέμα, θα αναθέσει το θέμα σε μία από τις ΜΚΟ, αυτές που μέχρι σήμερα χάραζαν την πολιτική για τις αρκούδες. Αυτές δηλαδή ουσιαστικά που μέχρι σήμερα μας έφτασαν σε αυτό το σημείο, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε ένα τεράστιο υπερπληθυσμό. Άλλοι μιλάνε για μετακίνηση, δεν είναι μετακίνηση, γιατί έχουμε και στα χωριά αρκούδες, έτσι. Και πολύ, πολύ περισσότερες από ό,τι παλιά. Άρα παντού έχουμε αρκούδες. Άρα λοιπόν, αυτές οι ΜΚΟ που χάραξαν την πολιτική όλα αυτά τα χρόνια και μας έφτασαν σε αυτό το σημείο, αξιοποιώντας κάποια ευρωπαϊκά κεφάλαια κτλ., κάποια προγράμματα που υπήρχαν, αξιοποιώντας τα για ανούσιες δράσεις. Mm-hmm. Βάζοντας τρεις ταμπέλες και βάζοντας δύο μηχανήματα σε τυχαία σημεία, δεν λύνεται ένα πρόβλημα έτσι. Αυτές είναι δράσεις ανούσιες, αυτές είναι δράσεις οι οποίες είναι εύκολες και κανείς δεν μπήκε στον κόπο, παράδειγμα, εντάξει δεν θα το προτείνω εγώ τώρα, αλλά σας λέω ένα απλό πράγμα, το να απλό. Δεν είναι απλό, απλό εντός εισαγωγικών σε σχέση με αυτό που κάνανε, ας πούμε. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά τα χρήματα, θα μου πείτε τώρα γιατί διατέθηκαν, ναι, αλλά γίνονται εισηγήσεις, αυτοί χαράζουν πολιτική. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν να γίνουν υποδομές, να μείνει η αρκούδα στο Γράμμο ή σε κάποιες άλλες περιοχές ή να μαζευτούν εκεί. Αφού λένε ότι δεν υπάρχει υπερπληθυσμός, μάλλον τώρα το παραδέχονται πλέον ότι υπάρχει υπερπληθυσμός, σιγά σιγά αναγκαστικά εκ των γεγονότων, αλλά θα μπορούσαν αντί να μετακινηθούν στις πόλεις, γιατί όπως λένε δεν βρίσκουν τροφή, εγώ το δέχομαι ότι είναι και οι κάδοι και αυτά, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, θα μπορούσαν να φυτεύαν δέντρα, παράδειγμα, ή να κάνουν τις υποδομές που χρειάζονται για να ζήσουν στα βουνά. Αλλά αυτή είναι μια δράση όμως, η οποία απαιτεί δράση πραγματική από τον ίδιο τον άνθρωπο. Απαιτεί ένα δρομολόγιο, απαιτεί χιλιαδιό. Αυτοί κάναν τις εύκολες δράσεις. Το λέω πλέον, το λέω ευθέως πλέον. Μέχρι τώρα προσπαθούσα να είμαι λίγο πιο εγκρατής, αλλά δεν γίνεται πλέον αυτή η κατάσταση. Κάναν εύκολες δράσεις, μας έφτασαν σε αυτό το σημείο και τώρα μαθαίνω ότι θέλουν σε αυτούς να αναθέσουν να γίνει καταμέτρηση των αρκούδων. Δηλαδή βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Εγώ ίσως είναι ακραίο αυτό, αλλά δεν θα το πω έτσι, καλύτερα να το θέσω διαφορετικά. Βάλαμε αυτούς που απέτυχαν σε αυτό που είχαν μέχρι σήμερα οριστεί να κάνουν, τους βάλαμε να συνεχίσουν, να συνεχίσουν μια πολιτική.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μένει να δούμε, κύριε Ζούπο, μένει να δούμε και τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, εφόσον μας λέτε έτσι, ας επιβεβαιωθεί πρώτα αυτό.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ θεωρώ ότι, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο κράτος μας, στο θέμα τουλάχιστον αυτό, και θεωρώ ότι έχει τις υπηρεσίες, ο ΠΕΦΙΚΑ, ναι, καλά δεν το είπα, εν πάση περιπτώσει. Έχει στελέχη. Έχει στελέχη. Το δασαρχείο έχει στελέχη. Το δασαρχείο το οποίο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, χαράξαν την πολιτική η ΜΚΟ και όταν έρχεται η ώρα να έχουμε ένα περιστατικό, καλό είναι το δασαρχείο να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή οι ευθύνες μετακυλούνται στο δασαρχείο και στην αστυνομία και την πολιτική τη χαράζουν οι ΜΚΟ. Είναι λογικό αυτό το πράγμα δηλαδή. Σε ποιον φαίνεται λογικό? Το δασαρχείο το οποίο λοιπόν έλεγα έχει υποδομές, δεν έχει. Γιατί πέρα του ότι δεν έχει εξοπλισμό, δεν έχει και τα στελέχη. Εντάξει, το δασαρχείο αυτή τη στιγμή έχει επομιστεί μια σειρά από διάφορες ευθύνες, χίλιες δυο άλλες αρμοδιότητες. Αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε όμως να στελεχωθεί από το δασαρχείο, από τις άλλες υπηρεσίες και τις δομές που έχει το κράτος. Και όχι από κάποιες ΜΚΟ να χαράξουν αυτή την πολιτική για τη συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να πάρθουν μέτρα, να δούμε επιτέλους κάτι να γίνεται.

0: Κύριε Ζούπα, ξέρουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παραθούν μέτρα και να αλλάξουν τα πράγματα. Ελπίζουμε να μην δούμε περιστατικά, αλλά αν και δύσκολο στο καλοκαίρι μέσα, εμείς θα παρακολουθούμε το στενά το θέμα, θα έχουμε ξανά επικοινωνία, θα δούμε και για το βλέπετε και την καταγραφή του πληθυσμού. Τώρα, να ευχηστήσουμε την προσοχή στον κόσμο και στο οδικό δίκτυο βεβαίως, ιδιαίτερως στις νυχτερινές ώρες, αλλά και γενικότερα να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με κάποια αργούδα, ιδιαίτερως όταν είναι και τα μωρά μαζί τους. Το είπαμε αυτό, δυστυχώς πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα
1: Να
0: ξαναπούμε
1: είστε καλά,
0: όμως
1: ευχαριστώ.
0: στο μέλλον ξανά. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά στον αέρα της Αεραφλόρνας, στο 96 και 6.

και με αυτή την πολύ ωραία μουσική επιλογή της Λένας Ελευθερίου και του Περικλή Μούλη, βεβαίως και με τη ρύθμιση του ήχου από τον Νίκο Δούγλα, φτάνει κάπου εδώ στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καστοριά Live λοιπόν, στο μικρόφωνο Μαρίος Κωνσταντινίδης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου. Μείνετε όμως συντονισμένοι εδώ πέρα, στην Αεραφλόρνα στους 96.6 και μέσω του www.rteco.gr. Ακολουθούν δελτίο ειδήσεων και βεβαίως η ενημέρωσή σας από την πανέμορφη Φλόρνα. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγκλας. Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο, Τρίτη, 26 Μαρτίου, στις 3 μετά το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας. Σημαντικότερα θέματα από αυτά, η παροχή οικονομικών κινήτρων από το Δήμο Φλόρινας στους ιατρούς, των οποίων η πρόληψη τυχών θα λάβει χώρα, δυνάμει της νέας προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του κλάδου του ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας και η ετήσια αναφορά δράσεων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Με ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στην περιοχή της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Καλημέρα. Ακούτε την ERT Florina.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ ertéco.gr, καυτός ράδιο, καυτός φλόνα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ πάντοτε πίστη στο ραντεβού μας για να πάρουμε το ρόφημα παρέα και να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας, με κυρίαρχο βέβαια έτσι το νομό της Φλόρινας. Γιατί τα νεότερα από την περιοχή της Καστοριάς τα ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον συνάδελφο τον Μάριο τον Κωνσταντινίδη. Πρωινό ενημερωτικό κουσκούς λοιπόν, με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Λένε Ελευθερίου Περικλής μου, ληστής μου και σε επιλογές. Και Θωμά Ισαδάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο σε εκδηλώσεις, σε Φλόρινα, Μίνδεο και Πρέσπα. Με τις εκδηλώσεις να τραβούν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Δεξιοτεχνία αυτοκινήτων, χωροδιακή συνάντηση, πράσινες πολιτιστικές διαδρομές, Go Run Αμίνδεο και άλλες πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μας. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια στην πορεία της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Και επειδή θα πείτε ότι μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, που βγήκε πρωταθλητής στη EuroLeague. Σωστά δεν το είπα? Μπορεί Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός να μην είμαι, αλλά εντάξει, τα δίκαια να τα λέμε. Συγχαρητήρια, μπράβο στα παιδιά, καλά τα καταφέραν, και αν δεν υπήρχε και εκείνο το μικρό επεισόδιο μεταξύ των δύο προέδρων, του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, γιατί δεν ήξερα ότι είναι άλλος πρόεδρος στο ποδόσφαιρο και άλλος στο μπάσκετ. Το έμαθα όταν αρχίσαν να τσακώνονται και ο ένας θα βρίζει τον άλλον. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν. Αλλά βρε παιδιά, δημόσια τώρα να βρίζεστε έτσι μεγάλοι άνθρωποι, μεγαλοεπιχειρηματίες και μεγαλοδικηγόροι. Ο λέγον την ντροπή. Εν πάση περιπτώσει. Συγχαρητήρια και πάλι στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, μια δύσκολη ημέρα για τη χώρα σήμερα. Χάσαμε έναν νέο άνθρωπο, τη γογότη Μαστροκώστα, 55 ετών. Ο καρκίνος θερίζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και κυρίως εδώ στην περιοχή μας. Και πρόσφατα, όταν εμείς τα λέγαμε για τις έρευνες που γίνονταν, για αυτά που βγαίνανε και λέγανε κάποιοι, για τους καρκίνους που θα γεμίσουμε από το πεμπλουτισμένο ουράνιο και από άλλα πολλά, τότε τα πνίγανε κάποιοι, φωνάζανε κάποιοι, τι είναι αυτά που λέτε, τι κάνετε, τι ράνετε. Και σήμερα έρχεται ο Υπουργός Υγείας και λέει: ναι, η Δυτική Μακεδονία έχει μεγάλο πρόβλημα με το καρκίνο. Μωρή, τι μας λες? Δεν το έχουμε διαπιστώσει χρόνια τώρα, αλλά όταν τα λέγαμε εμείς. Φωνή βόντος εν την ερήμο. Το ζήτημα είναι ότι η διαπίστωση μπορεί να έγινε τώρα και να επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας. Ωστόσο όμως, εμείς εδώ τραβάμε το ζόρι, στη Φλόρινα, που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και πώς θα ξυπνήσουμε αύριο. Ας δούμε λίγο και το θέμα αυτό. Θα μου πεις και τι να γίνει τώρα. Ό,τι ήταν να αρπάξετε, τα αρπάξατε. Επεμπλουτισμένα ουράνια, λιγνίτες από εδώ, από εκεί. Τα φάγαμε όλα στη μάπα. Τώρα δεν σώζεται με τίποτα. Να ελέγχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε τις απαραίτητες εξετάσεις. Η πρόληψη, φίλοι μου, σώζει ζωές. Και ευχόμαστε ξανά άλλα τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας να μην έχουμε, γιατί το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν φύγει από τον καρκίνο. Δεν λέω την ασθένεια, την έτσι, την αλλιώς, καρκίνος. Έτσι λέγεται, έτσι πρέπει να τον λέμε. Πρέπει να περάσει πια αυτό το ταμπού να μην λέμε τη λέξη καρκίνος. Πολύ προσοχή λοιπόν. Ας κάνουμε τις εξετάσεις μας για να είμαστε σίγουροι και να προλαμβάνουμε από το να θεραπεύομαι.
Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που σιγά σιγά τελειώνουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις και ξεκινάνε τα βήματά τους για τις πανελλαδικές. 30 του μηνός ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις που, όπως είπαμε, σε όλα τα παιδιά πρέπει να περάσουμε το μήνυμα το ότι δεν είναι το τέλος της ζωής αν δεν περάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο. Η αρχή της ζωής είναι όταν τελειώνεις το λύκειο και όχι το τέλος. Ας ξεμπλοκάρουμε λίγο από αυτό το κακό σύστημα που έχουμε δώσει και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να αλλάξει και αυτό το σύστημα εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια, είτε με το εθνικό απολυτήριο που θέλουν να κάνουν, είτε με τις σχολές που θα μπορεί το παιδί να δηλώνει μια σχολή, το πανεπιστήμιο θα βλέπει τις βαθμολογίες του, θα, όπως είναι στο εξωτερικό. Σε παίρνω, δεν σε παίρνω. Αν είσαι μάγκας, το βγάζεις το πρώτο χρόνο. Αν δεν είσαι μάγκας, φεύγεις από το πανεπιστήμιο, αδερφέ, και πας κάπου αλλού που μπορείς να βγάλεις τη σχολή. Τέλος. Κάπως έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, για να μην έχουν και αυτό το άγχος τα παιδιά. 3 ολόκληρα χρόνια, να μην σας πω και 4, γιατί εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, όλα τα παιδιά από τρίτη γυμνασίου ξεκινούσαμε να ρίχνουμε το στόχο μας και το διάβασμά μας μόνο για τις πανελλαδικές. Είναι ένα θέμα που το συζητούμε, βγαίνουν μηνύματα και ειδή μετά τα τελευταία γεγονότα με τα δύο νέα κορίτσια που φύγανε τόσο άδικα από το άγχος, μήπως δεν περάσουν σε κάποια σχολή, μήπως δεν έχουν καλό πτυχίο, μήπως δεν έχουν, δηλαδή, τι να σας πω βρε παιδιά, εντάξει κι άλλοι έχουν και πτυχία και μεταπτυχιακά και δοκτορά. Στην Ελλάδα δεν είναι τι πτυχία έχεις για το μισθό που πρέπει να παίρνεις, να τα ξέρουμε αυτά. Μόνο στο εξωτερικό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ό,τι πτυχίο έχεις, ό,τι είσαι, αυτά θα παίρνεις βρε αδερφέ. Και ό,τι αξίζεις θα παίρνεις. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο διαφορετικά και αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο το κομμάτι. Γιατί είπαμε, στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι. Ας πούμε εδώ στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές, όλοι δηλώνουν ό,τι θέλουν. Δημοσιογράφοι, δικηγόροι, αστυνομικοί, τέτοια. Ό,τι δηλώσεις είσαι, λέει. Ειδικά οι δημοσιογράφοι, εκεί να δεις τη δήλωση δημοσιογράφων να έχουμε εδώ, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα. Ο καθένας αυτό αποκαλείται δημοσιογράφος, αυτοβαφτίζεται δημοσιογράφος, και μετά εντάξει, χαιρόμαστε κιόλας όλοι οι υπόλοιποι ότι ναι, είναι όλοι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, όπως όλοι δεν είναι γιατροί, όπως όλοι δεν είναι δικηγόροι, όπως όλοι δεν είναι. Υπάρχουν 1002 στην Ελλάδα, είπαμε, ό,τι δηλώσεις είσαι, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει πια το θέμα. Καλά ξεκινήσαμε, δυναμικά. Καλημέρα λοιπόν, ξυπνήστε και ελάτε στην όμορφη μας παρέα για να πούμε και τα υπόλοιπα.

0: Με ένα πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι συνεχίζουμε λοιπόν εμείς και συνεχίζουμε με τις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουν για άλλη μια φορά οι αγρότες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Την Τρίτη λοιπόν αύριο στις 11 θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από όλους τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους, ζητώντας από την κυβέρνηση να πληρώσει όλες τις χρωστούμενες ενισχύσεις όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση καλεσμά τους, να επιστρέψει με τη μορφή αναπλήρωση εισοδήματος το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έκλεψαν τα τροκτικά της τα τελευταία 6 χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ψηφίσει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών να μπουν στο αρχείο, πετρέλαιο το 1 ευρώ όπως κέρδισαν στα μπλόκα φθηνά λιπάσματα και φυτοφάρμακα καθώς και εγγυημένες τιμές στα προϊόντα και λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία με έλεγχο των ζωονόσων, με εμβολιασμούς, εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων. Καλούν λοιπόν τα σωματεία, τους φορείς, τους συλλόγους και όλους να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών. Από την άλλη μια που λέγαμε ότι στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, προσοχή γιατί κάποιοι δηλώνουν ότι είναι λογιστές, ότι είναι αστυνομικοί και σας παίρνουν χρήματα φίλοι μου. Για άλλη μια φορά είχαμε μια προσπάθεια εξαπάτησης στην Καστοριά, συνελήφθη ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχαν πείσει τηλεφωνικά ανθρώπους ότι είναι λογιστές και ότι πρέπει να δώσουν τα χρήματά τους για να μην τους τα πάρει η εφορία και τα τιμαλφή τους. Όπως επίσης είναι και το άλλο, ότι δηλώνουν γιατροί, αστυνομικοί, ότι έχουν πάθει κάποιο ατύχημα ή ότι χρειάζονται χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό σας είπα, στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι, αλλά μην πιστεύετε ό,τι σας δηλώνουν όλοι. Και προπαντός ενημερώστε για άλλη μια φορά, θα το πούμε, γιατί δεν γίνεται ρε παιδιά. Έχουμε εδώ και 2 εβδομάδες που συνεχώς πιάνουν οι σπράκτορες. Δηλαδή τόσο πολύ πια... το λέμε συνέχεια, ενημερώστε λίγο τους ηλικιωμένους, τους γονείς σας, τους φίλους, τους συγγενείς, ακόμα και τους γείτονες βρε αδερφέ, αν δεν έχει ο άνθρωπος κάποιον να τον ενημερώσει, πάτε εσείς στο γείτονα, σαν καλός γείτονας που είστε, λέμε τώρα, και πέστε του ότι ξέρετε άμα σας πάρει κανείς και σας πει αυτό, είναι απάτη, μην δώσετε τα χρυσαφικά σας, μην δώσετε τα χρήματά σας και ευτυχώς που κινητοποιούνται άμεσα οι αστυνομικοί, ευτυχώς οι πραγματικοί αστυνομικοί, έτσι. Και έχουμε τις συλλήψεις των εισπρακτόρων αυτών. Βέβαια τα μεγάλα κεφάλια δεν τα πιάνουν, γιατί κάποιοι πιάνονται και κορόιδα, ξέρετε. Τους λένε, έλα θα σου δώσω τόσα λεφτά, θα κάνεις μία δουλειά άλλη και η άλλη δουλειά είναι άλλη δουλειά που αυτοί δεν ξέρανε οι άνθρωποι και τελικά βρίσκονται μπλεγμένοι μέσα σε κυκλώματα που δεν είχαν ιδέα. Ή πιάνουν κάτι παιδάκια μικρά και τους λένε, έλα θα σου δώσω λίγο 100 ευρώ, θα πάρεις ένα τηλέφωνο, θα πεις αυτό και τι πατάνε. Προσοχή και σε αυτά. Γιατί και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν επιτίδη που πλησιάζουν κάποιους ανθρώπους ζητώντας δουλειά, τάχαμ, ζητώντας άτομα για δουλειά και τους βάζουν στη διαδικασία να γίνονται εισπράκτορες εν αγνοιά τους πολλές φορές ή να την πατάνε πάλι εν αγνοιά τους. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν και σε αυτά που διαβάζετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε αιτήματα για δουλειά, είτε ακόμα και σε αιτήματα που γίνονται από κάποιες μαμάδες για γάλατα, πάμπες και τα λοιπά, γιατί είναι κάποια κυκλώματα που κρύβονται πίσω από αυτά, που εσείς δίνετε τα γάλατα και αυτοί τα παίρνουν και τα πουλάνε. Να ξέρετε. Μην πείθεστε τόσο εύκολα σε ό,τι βλέπετε και διαβάζετε στο διαδίκτυο. Μεγάλο ζήτημα η τεχνολογία, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά αν δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά και αν δεν είμαστε υποψιασμένοι και αν δεν προσέχουμε και αν δεν κάνουμε, την πατάμε και πάρα πολύ άσχημα. Προσοχή λοιπόν σε όλους μας και σε όλους σας.
1: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
2: Παρακαλώ.
3: Η κυρία Μαρία.
2: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
3: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
1: Σας λέει ψέματα.
3: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
1: Μην τον πιστέψετε.
3: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
1: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
4: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.

0: Η ώρα είναι 10 και 30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
12: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε.
1: Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Και συνεχίζουμε εμείς εδώ. Και να πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, που ξεναγηθήκαμε σε όλα τα ιστορικά και νεοκλασικά μνημεία και κτίρια της περιοχής μας από την Διευθύντρια Ανάπτυξης, την κυρία Χρυσούλα Βοσκοπούλου, η οποία πραγματικά μας ενημέρωσε για όλη την ιστορία. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε.
1: Σας. Η Αφορία Αρχαιοτήτων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας, είχε την πρόταση να συνεργαστούμε για να διοργανωθεί ένα διήμερο δράσεων. Χθες έγινε η μερίδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο με θέμα την αρχιτεκτονική της πόλης, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον. Και σήμερα από τις 11 το πρωί είχαμε την ευκαιρία να περιδιαβούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης μας για ένα δίωρο και να γνωρίσουμε την αρχιτεκτονική, την ιστορία των κτηρίων, ιστορία των ανθρώπων που έζησαν στα κτίρια, των μηχανικών που τα σχεδίασαν και τι μπορεί να περιμένουμε για το αύριο της ιστορικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε η κυρία Βοσκοπούλου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: Και εμείς συνεχίζουμε και στο πλαίσιο των πολιτιστικών πράσινων διαδρομών επισκέφτηκαν την περιοχή μας μεταπτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω ενός μεταπτυχιακού προγράμματος, σε συνεργασία βέβαια και με μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώνας. Η υπεύθυνη του προγράμματος του μεταπτυχιακού, η κυρία Ζήση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μίλησε σε εμάς.
1: Είμαι η Αναστασία Ζήση, διευθύντρια του Διδρυματικού Διαθυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη. Είναι μια σύμπραξη ακαδημαϊκή ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τη Σχολή Καλών Τεχνών. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι δύο αγροτικές περιφέρειες ενώνουν τις δυνάμεις τους υπέρ της φοίτησης των φοιτών και των φοιτητριών που είναι καλλιτέχνες, καλλιτέχνηδες, κοινωνικοί επιστήμονες. Είχαμε τη χαρά να βρεθούμε σε αυτή την υπέροχη πράσινη πολιτισμική διαδρομή και να γνωρίσουμε τον αρχιτεκτονικό πλούτο της Φλόρινας και μαζί με τον αρχιτεκτονικό πλούτο γνωρίσαμε και το βάθος της κοινωνικής ιστορίας αυτής της πόλης που είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίσουμε. Μιλήσαμε για την κυρία Βοσκοπούλου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Ζήση για το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Ζήση για το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα. Πολύ

πρωί και ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, κλιμάκιο της οποίας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται περίπου στα 4 χιλιόμετρα από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα. Στο σημείο αναμένεται να επιχειρήσουν και αλλιευτικά σκάφη. Για μία ακόμη φορά δείχνουν ότι άμεσα έχουν αντανακλαστικά υπηρεσίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής μας περιοχής. Να σημειωθεί βέβαια ότι στις 24 Μαΐου είχε εξαφανιστεί 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς ακόμα βέβαια, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Κοζάνης, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι για να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.

0: Ερωτικό κουσκούς. Για να δώσουμε τη σκυτάλη στον Περικλή το Μούλη, μέρα μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, Λένη Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Και πριν σας αφήσουμε, να ανακοινώσουμε και την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επιστήμες της Αγωγής, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Ηγεσία. Το τμήμα λοιπόν Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών υλοποιεί τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών επιστήμης της αγωγής, οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης, εκπαιδευτική ηγεσία, το οποίο απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 και θα εισαχθούν 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες. Σημαντικό λοιπόν, όσοι επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για να συμμετέχετε στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα. Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα, προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες, μην πιστεύετε σε αυτούς που σας παίρνουν τηλέφωνο και σας δηλώνουν ότι είναι λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί, δικαστικοί λειτουργοί ή του ΔΕΔΙΕ. Γιατί και κανένας από το ΔΕΔΙ δεν θα έρθει να σας πει δώστε μου τα χρυσαφικά σας γιατί θα πάθει κοκομπλόκο το ηλεκτρικό σας ρεύμα στο σπίτι και θα σκάσει, έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν συνάδει αυτό. Ενημερώστε τους ηλικιωμένους γιατί και στην Καστοριά πρόσφατα, ακόμα και το Σαββατοκύριακο, είχαμε τέτοιες προσπάθειες τηλεφωνικών απατών που ευτυχώς κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές και για άλλη μια φορά είχαμε επιτυχία με τη σύλληψη των εισπρακτόρων. Καλημέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε εμείς πάλι αύριο το πρωί στις 10 ακριβώς εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
3: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
15: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Μέρα. Μεσημέρι.
18: ΕΡΤ Φλόρινας.
17: Μουσική.
18: Μουσική. 96,6.
19: Stay tuned.
17: Ενημέρωση.
18: Και 99,1 στα FM.
17: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florida. Earth Florida. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

Μέρα. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
11: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
12: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
15: Φοβερός.
16: Υπέροχος.
15: Υπέροχος.
16: Σ' αρέσει.
15: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
17: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
18: Playing the music you love.

0: μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, μουσική, δίκτυο, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο,
1: here we go, go, go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας, 96,6 και 99,1 στα FM, FM, FM.
1: Stay tuned.

0: Νέρα Φλόρινας. Νέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Ω μαγεία.
2: Βυθίσου στο όνειρο.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
2: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
8: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
7: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
8: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
7: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
9: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
10: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
9: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
11: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
15: Παρακαλώ.
16: Η κυρία Μαρία.
15: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
16: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
14: Σας λέει ψέματα.
16: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
14: Μην τον πιστέψετε.
16: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
14: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
17: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
18: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
18: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
18: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
19: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Πραγματοποιούνται αύριο τα εγγένεια του αγωγού που συνδέει τη Δυτική Μακεδονία με τον κεντρικό αγωγό του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ένα εμβληματικό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο ΔΕΣΦΑ, που ανοίγει μια νέα εποχή ανάπτυξης για την περιοχή στην πορεία προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. Στις 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Παντελίδη στην Τολεμαϊδα, θα γίνει εκδήλωση κατά την οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας και η ΣΕΟ του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Στεβούτζα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελετή των εγγενείων του έργου στον μετρητικό και ρυθμιστικό σταθμό Πέρδικα. Το έργο, όπως αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ, έχει ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική του για την ενεργειακή μετάβαση, έτσι ώστε να είναι πλήρως συμβατό με τη φορά υδρογόνου έως και 100%. Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στην Τολεμαϊδα, στην οποία συμμετείχαν αγροτοκτηνοτροφικοί σύλλογοι από την περιοχή. Αύριο στις 11 το πρωί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αγροτών με τα αγροτικά τους οχήματα, αντιδρώντας, όπως οι ίδιοι τονίζουν, στις διώξεις για τις κινητοποίησεις του προηγούμενου διαστήματος και διεκδικώντας την επιβίωσή τους. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν τις 9 το πρωί, τη Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022, στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε σωρός άνδρα μέσα στο όχημά του κοντά στη λίμνη Πολυφίτου. Ο ηλικιωμένος αγνοούνταν από χθες το πρωί όταν είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του. Κλιμάκιο της αστυνομίας έφτασε στο σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα, περίπου 4 χιλιόμετρα έξω από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το όχημα βρίσκεται μέσα στη λίμνη Πολυφίτου και μέσα σε αυτό εντοπίστηκε σωρός άνδρα. Αυτή την ώρα αναμένεται γερανός προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάσυρση του οχήματος και της ορού από το νερό, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές, ωστόσο όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν τις τελευταίες ώρες. Περίπου 120.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσάφικα κατάφεραν να αποσπάσουν μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες, εξαπατώντας ανυποψίαστες γυναίκες με το πρόσχημα της αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και δημαλφών. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν 3 σε περιοχές της Καστοριάς και από μία σε Γρεβενά, Πτολεμαΐδα και Δράμα κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 23 Μαΐου. Τέλος, στη δράση της εγκληματικής ομάδας μπήκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην Καστοριά, όπου πολίτες κατήγγειλαν απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, κατά τις οποίες άγνωστο άτομο τους τηλεφωνούσε προσποιούμενο το λογιστή και με το πρόσχημα καταγραφής όλων των χρημάτων και των χρυσαφικών που υπάρχουν στα σπίτια τους, προκειμένου να διασφαλιστούν, απαιτούσε την άμεση παράδοσή τους στους συνεργούς του. Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μια 22χρονη γυναίκα και ένας 27χρονος άνδρας που είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Καστοριάς συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους. Τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν κλιμακωτά, για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1.000, για το τρίτο 2.000 και για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3.000 ευρώ. Σε ένα νέο σύγχρονο κτίριο λειτουργεί πλέον το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης άργους οριστικού, τα εγγένεια του οποίου έγιναν την περασμένη Παρασκευή. Το ειδικό εργαστήριο, το οποίο μέχρι πρώτην στεγάζονταν σε εγκαταστάσεις με σημαντικές δυσκολίες και περιορισμούς, λειτουργεί πλέον στο πλήρως αναβαθμισμένο κτίριο του πρώην δεύτερου παιδικού σταθμού άργους οριστικού, σε ένα σύγχρονο λειτουργικά και ενεργειακά αναβαθμισμένο χώρο που διαμορφώθηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Την ίστατη διαμαρτυρία του εκφράζει προς την εταιρεία 1ΟΝΕΝΤΑ ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορετζίδης για τις εκτεταμένες ζημιές που έχουν προκληθεί και δεν έχουν επιδιορθωθεί από τις εργασίες κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Καστοριά. Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για επικίνδυνη κατάσταση και ενημερώνει ότι ο Δήμος πρόκειται να προσφύγει άμεσα στην εισαγγελία καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική και δικαστική αρχή προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Στο Δήμο Βοΐου παραχώρησαν μια ιστορική παραδοσιακή οικία στη Σιάτιστα οι συνιδιοκτήτες της Ελένη Νέστορ και Άννα Νεράντζη, προχωρώντας σε μια σπουδαία χειρονομία με έντονο πολιτιστικό αποτύπωμα. Πρόκειται για ένα διόροφο εμβληματικό ακίνητο στην οδό Δημήτρη Ιωαννίδη στη συνοικία Χώρα, στο κέντρο της πόλης, συνολικού εμβαδού 761 τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο του 1770 χαρακτηρίστηκε επίσημα ως διατηρηταίο μνημείο και έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελώντας ζωντανό κομμάτι της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης της περιοχής. Ομόφωνα ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την υλοποίηση της μουσιολογικής και μουσιογραφικής μελέτης Κέντρου Ανάδειξης της Τέχνης της Γούνας Καστοριάς. Η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς με στόχο την ορίμανση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πολιτιστικού και αναπτυξιακού εγχειρήματος για την περιοχή. Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών, ως τρίτο συμβαλόμενος, θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και ιστορικό και αρχαιακό υλικό που αφορά την εξέλιξη της γουνοποιίας από το 1915 έως σήμερα. Το Startup Europe Week υποδέχεται η Κοζάνη, μια σημαντική διεθνή διοργάνωση για την καινοτομία και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 6 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου. Με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή επιχειρηματικότητα, η διοργάνωση θα παρουσιάσει σύγχρονες τάσεις, ενδιαφέρουσες startup, διαδρομές και ευκαιρίες συνεργασίας, αναδεικνύοντας παράλληλα πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσονται μέσα από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Συνεδριάζει αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινα. Σημαντικότερο από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων από τον Δήμο Φλόρινας προς τους γιατρούς, οι οποίοι πιθανόν να προσληφθούν με τη νέα προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εξειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2026 θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων. Θα ακολουθήσει στις 7 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μέχρι και αύριο θα λειτουργεί η 25η Ανθοκομική Έκθεση Πτολεμαΐδα στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Βραδινή θεία λειτουργία για τους διαγωνιζόμενους στις πανελλαδικές εξετάσεις θα τελέσει η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας της πόλης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Στη θεία λειτουργία που θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ειρηναίος. Θεία λειτουργία θα τελεστεί σήμερα στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Αμιντέου και αύριο επίσης από τις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πτολεμαΐδας. Εν τω μεταξύ η Ιερά Παράκληση θα τελεστεί αύριο στις 9.30 το βράδυ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από το Σεβασμιότατο το Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ για τους μαθητές και τις μαθήτριες που είναι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ετήσια ομαδική οικαστική έκθεση του Τμήματος Ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στο φουαγέ της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία το μεσημέρι θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα γνωστό και αγαπημένο τραγούδι που είχαμε πρωτοακούσει από τα υπόγεια ρεύματα, σαν έρημα καράβια λοιπόν. Τώρα το ακούσαμε αλλιώς από τις ερμηνείες των αδερφών Βουγιουκλή, της Ελένης και της Σουζάνας Βουγιουκλή. Και έτσι ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή στα 19 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε όσα φέρνει η μέρα και πρωτίστως φέρνει την έναρξη μιας καινούριας εβδομάδας που για πολλούς είναι δύσκολη καθώς οι εξετάσεις είναι εδώ. Τα παιδιά γράφουν ευτυχώς με όχι πολύ καλό καιρό για να συγκεντρωθούν και να μπορούν να διαβάσουν. Και μιλάω βέβαια για τις προαγωγικές εξετάσεις στις οποίες διαγωνίζονται τα λύκεια. Τα γυμνάσια έπονται, ενώ και οι πανελλαδικές σε λίγες μέρες ακολουθούν και αυτές. Ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν τελειώσει και τα παιδιά του Δημοτικού. Κατά τα άλλα, ο καιρός μας είναι τα ίδια, δηλαδή ασταθής. Έχει συννεφιές και διαστήματα με ήλιο σήμερα. Υπάρχουν και σύννεφα που σε πολλές περιοχές μπορεί να πυκνώσουν και ίσως έχουμε και κάποια φαινόμενα. Από άποψη θερμοκρασιών, 23 με 24 το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία, 13 η χαμηλότερη.
1: Τι παράς αφεντικό!
2: Τι παράω, εδώ παράνει ξένη και να μην παράνει ντόπι. Μ' αρέσει που ρωτάς. Δεν το τσινίτσες ακόμα.
1: Σαν μου φαίνεται ότι παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα.
2: Ελένα, ας τα χλαμάρεις. Τράβα τις παρακινήσεις γιατί ο κόσμος περιμένει ανοίξα μάτια.
1: Τα στα λόγια και δούλευε. Άντε.

Η Βιολέτα Ίκαρη ήταν αυτή που ακούσαμε, αλλά και ράγισε τον κόσμο μου, και βέβαια ο κόσμος μας ραγίζει πολλές φορές με ιστορίες που έχει τύχει να ακούσουμε και ιδιαίτερα όταν αφορούν σε παιδιά. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών η σημερινή διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Πρώτα-πρώτα η γιορτή αυτή, η καθιέρωση μάλλον της ημέρας, διοργανώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου Ρίγκαν. Η επιλογή της συγκεκριμένης μέρας σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του εξάχρονου Έιταν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Και τα δικά μας τα στοιχεία δεν είναι λίγα. Υπάρχουν παιδιά βέβαια που δεν έχουν βρεθεί ποτέ και εδώ στην Ελλάδα. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών η σημερινή.

0: Έχεις πια χαθεί λοιπόν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε και πάμε στην επόμενη παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα και είναι η ημέρα χωρίς πλαστικά. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράσης στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά. Μέσω της ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη ρήπανση που προκαλούν τα πλαστικά, ο κύριος στόχος της ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μίας χρήσης τουλάχιστον για μία μέρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, η μισή από τους οποίους αφορούν τα πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Τα πλαστικά μιας χρήσης περιλαμβάνουν μπουκάλια αναψυκτικών, συσκευασίες οικιακών καθαριστικών, συσκευασίες τροφίμων, κύπελα, ροφημάτων, καλαμάκια, καπάκια και σακούλες. Όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι οι περισσότερες πλαστικές σακούλες μίας χρήσης πετιούνται ύστερα από μισή ώρα χρήσης, αλλά χρειάζονται από 100 ως 500 χρόνια για να λιώσουν ανάλογα με το τύπο του πλαστικού. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει γίνει μια τέτοια σχετική καμπάνια. Οι σακούλες πλέον δεν είναι βιοδιασπόμενες και τα περισσότερα καλαμάκια έχουν αντικατασταθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχει η διεθνής αυτή ημέρα για να αφυπνίσει συνειδήσεις, ημέρα χωρίς πλαστικά η σημερινή.
1: Τι είναι αυτά πάλι? Τα πιάτα του μέλλοντος δεν σπάνε, δεν λιγάνε, δεν τρυπάνε και προπαντός δεν χρειάζονται ούτε πλύσιμο ούτε σιδέρωμα.
2: Το είπα χίλιες φορές, πλαστικά πιάτα δεν βάζω στο μαγάτσι μου.

0: Συγκλονιστικό πραγματικά τραγούδι και όσον αφορά τους στίχους και όσον αφορά τη μουσική αλλά και την ερμηνεία από τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Αυτόν τον κόσμο τον καλό άλλοι τον καρτερούνε, σκέψου φίλε μου την ώρα που θα φεύγεις. Πρέπει να παραδώσουμε έναν ωραίο κόσμο στα παιδιά μας και αυτοί στα δικά τους παιδιά. Αλλάζουμε σελίδα, θα πάμε στο ποδόσφαιρο, αφορά πιο πολύ τον αντρικό πληθυσμό το επόμενο θέμα. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Αυτό έγινε στις 7 Μαΐου του 2024. Πρωτοβουλία ανήκει στο Μπαχρέιν με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι 25 Μαΐου του 1924. Στο ψήφισμα αναγνωρίζεται η παγκόσμια ευέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας. Πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 εκατομμύρια φίλαθλοι ανήκουν στο ποδόσφαιρο. Είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Άρα δικαιωματικά μια μέρα του ανήκει λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η σημερινή.
1: Τρελός, δεν καταλαβαίνεις.
2: Γιατί ρε τρελέ, ήταν offside.
1: Άντρε από εκεί που θα μου πεις τον offside, τρελάρα, κουρέλεσε,
2: κουρέλεσε. Κουρέλεσε, είστε ρε, το πρωτάθλημα ήταν δικό μας, τρελέ, τρελέ.
1: Τρελός είσαι και φέρνεις.
3: Γιατί τον λέει τρελό.
1: Γιατί είναι Παναθηναϊκάκιας.
3: Κι ο άλλος τι είναι.
1: Κι ο άλλος είναι τρελός, είναι Ολυμπιακάκιας.
3: Και εσείς τι είστε.
1: Εγώ. Εγώ είμαι τρελός, είμαι αεξής.
3: Χαίρομαι πολύ, συνάδελφος.
1: Αεξής είστε κι εσείς.
3: Όχι, τρελός, σκέτος.

Χαμός λοιπόν όταν μπαίνει ένα γκολ, αυτό μας περιέγραψε και το τραγούδι των Λοκομόντο που μόλις ακούσαμε. Και να πούμε βέβαια ότι από σήμερα μέχρι και τις 30 Μαΐου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή για την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς. Η 25η λοιπόν του Μάη έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς από το 2008. Σκοπός της Παγκόσμιας μέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών που φέρνει ο θυροειδής. Και έχουμε και μία ημέρα αφιερωμένη στην Αφρική. Η ημέρα αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου με αφορμή την επέτειο της ίδρυσης της Οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης. Άρα έχουμε και την ημέρα της Αφρικής.

Πάμε στις 25 Μαΐου του 1834. Το ελληνικό κράτος, που ήταν νεοσύστατο τότε, έζησε μία από τις πιο σκληρές, να πω μαύρες, στιγμές του. Δύο από τις σημαντικότερες στρατιωτικές μορφές επανάστασης του 1921, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας, καταδικάστηκαν σε θάνατο ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας. Θεωρήθηκαν λοιπόν μετά τον θάνατο τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια επικίνδυνη για τη νέα τάξη πραγμάτων. Οι συλλήψεις τους έγιναν το Σεπτέμβριο του 1833. Η κατηγορία ήταν ότι συμμετείχαν σε συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της αντιβασιλείας και την πρόκληση αναταραχής στο κράτος. Στο κέντρο της υπόθεσης βρέθηκε και η απολογία του Κολοκοτρώνη. Όταν ρωτήθηκε για το επάγγελμά του, φέρεται να απάντησε: «Στρατιώτης ήμουν. Κράταγα επί 49 χρόνια στο χέρι τον Τουφέκη και πολεμούσα νύχτα μέρα για την πατρίδα». Η φράση αυτή αποτυπώνει το βάρος της στιγμής. Ο άνθρωπος που είχε ταυτιστεί με τον αγώνα της ανεξαρτησίας βρισκόταν τώρα κατηγορούμενος από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Βέβαια, στο τέλος οι δυο τους αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδικαστική απόφαση, θεωρώντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή των κατηγορουμένων. Η άρνησή του τους έφερε αντιμέτωπους με την εξουσία, απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους και διώχθηκαν πριν αργότερα αθώθουν. Η εκτέλεση τελικά δεν έγινε ποτέ. Η ποινή μετατράπηκε σε κάθριξη και μετά την ενηλικίωση του Όθωνα, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας αποφυλακίστηκαν το 1835, αλλά η υπόθεση άφησε βαθύ αποτύπωμα στην δημόσια μνήμη.

0: Σε δύο φωτογράφους θα περάσουμε για τη συνέχεια, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους μία μέρα σαν σήμερα. Ο ένας το 1954, ο Ρόμπερτ Κάπα, αποθανάτησε συγκλονιστικές εικόνες από τον Ισπανικό εμφύλιο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο άλλος το 2001, ο Αλμπέρτο Κόρδρα, ήταν κουβανός φωτογράφος, παγκοσμίως γνωστός από την εμβληματική φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα, η οποία έγινε και σύμβολο της Επανάστασης και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πορτρέτα όλων των εποχών. Με ένα τραγούδι για τον Τσε θα τελειώσουμε την εκπομπή μας, φίλε Κροατές, ενώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου από πλευράς Φλόρινας ήταν ο Σωτήρης Νάστος, από την Κοζάνη ο Χρήστος Τσομπανάκης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.
1: Τι πιάσαμε σήμερα, παιδί μου?
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Πα, πα, πα, φαρμάκι. Πα, πα, πα, πα, φαρμάκι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο Αυτόφορο, 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ηρακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο πρόεδρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΓΙΟΤΕΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Σλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο, το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μέγαρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμεναν στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί του την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθνικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυχου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: μετά θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνί. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στο πόρπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένα σε νάιλον, συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνηση όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάρισμους οι γεμιστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο Αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, στην περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως το πήγε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου, αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς, υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι, βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από κίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόβεις καλλιεργίες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Βίκη, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόβες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθεαυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση, αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στη συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δούμε βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθεια σπόρων που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Μάλιστα. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρο Σπάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ειρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί η
0: ζημιά.
2: Ναι, ακριβώς, η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυσης, σχεδίων βελτίωσης, σχεδίων δράσης νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των Τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των Τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των Τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των Τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα Τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: εγώ βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Αποφωνής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι...
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξου και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμους.
0: Μάλιστα.
5: Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλύματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο
0: το χαρακτήρα.
5: Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο του, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται το πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμους, οπότε δεν έχουν πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κυρία Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα, αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δεν είναι για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Και
5: φυσικά, όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Οι ενώσεις λοιπόν ετούνται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές στο νομό Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολιά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών των μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες ιατροί ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι, κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι τοπικοί συλλογοί εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι οι σύλλογοι κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι εισπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν, κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων διοικήρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των

0: Και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της, είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κυρία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχωνίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό έως και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους, η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Πάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της μεταξύ άλλων στην τελετή παράδοσης των παλατιών η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορα.

0: Διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 και στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κατάμε την επίσκεψή του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες. Ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία τόσο η Πρόεδρος η Χριστίνα Παπίτσο όσο και η Γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιομπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον λευκό νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησεων της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα, κάτι αρρώστησα τη μέρα που σε είδα.
4: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχίας έπλεαν οι ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, μα όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέλυγε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω.
4: Ένα πρόβλημα υγείας.
16: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό θέατρο στον Πειραιά, αρνήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια. Κυνηγάει όσο πιο. Συγγνώμη, τα 4 τρόπια.
4: 4.
16: Τα 4 τρόπια πάει για το 5.
4: Βιαζόμαστε, τα σπάνια δεν πάει για το 5.
16: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλει, την παράδοση που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
4: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι, με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Δεν χάθηκε, αλλά ναι.
16: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
4: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
16: Ναι,
4: για να πανηγυρίσουν.
16: Πειραιά, να πούμε
4: και σε όλη τη χώρα βεβαίω, θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
16: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, Πανηγύρια, Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
4: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο Ερυθρόλευκο πάρτι λοιπόν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Γίνει νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
17: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι φύλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά. Μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
4: Οπότε και καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
17: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαναν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να αδειάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5.30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Βεβαίως. Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
4: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroliga, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκας στην Αθήνα αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιής αθλητικής άμυλας.
18: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
19: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
4: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα Συνάδου Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
19: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει, πάντως να πληρώνουν τα πλοία. Ωστόσο παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμού, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία, παρόλα αυτά είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη και για την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός που θα παραταθεί για 60 ημέρες σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά σαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα Ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνί, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
4: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
19: Ακριβώς.
4: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
20: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
4: Το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στι διεθνεί τιμέ πετρελαίου φέρνει η επερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδε για άνοιγμα του συνόλου του Ορμού. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μα τάχτερη, η οποία θα μα δώσει τι δικέ πληροφορίε. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορέ?
1: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, yeah, προεξοφλούν μια συμφωνία, και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή έχει ξεκινήσει από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε, βέβαια, αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές της χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
4: Με
1: έχουμε
4: την προϋπόθεση πάντοτε ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνή τιμή, έτσι.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
1: Εντάξει, το 12%. Ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση. Θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ
4: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Παρτηρών Καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
1: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ, εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μελιγενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί, ή αν θα την διακόψουν τελείως.
4: Περιμένουμε λοιπόν, όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των Παρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
21: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα. Την τρίτη μέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
22: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το $100 το βαρέλι.
21: Βεβαίως.
4: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
21: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
4: Ναι.
21: Είχε φτάσει τιμή της βενζίνης αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
4: Ναι.
21: Για πολλές περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
4: Ναι.
21: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία, που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
4: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ο ΠΚΠ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΠΚΠ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μακέρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
4: Γεια σου, Ναταυλάς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι Μου 1
18: και σπίτι μου 2. Μάλιστα το σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
4: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση, πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανά τέκνο, ανά οικογένεια, και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχθεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορυπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
4: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα, και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
4: Σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
6: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησείο, όσοι μπορούν, όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες,
7: μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να προεδρεθεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση όσον αφορά τη Νέα Αριστερά. Θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
4: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
8: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
9: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
8: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σε σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα, λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
4: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
23: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
9: Ναι.
23: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
9: Ναι, ναι, ναι.
23: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
22: Θα συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
23: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
9: ναι,
23: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσα Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρινάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του συνεδρίου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική πληρονομία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε αλλεπάλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου κάνει μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Βερονέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομματογραφία, το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει και προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα, και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις και ο Πάλος Βαρανάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα στην Ατλέτικο Μπαρτσελώνα, από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι
4: λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
24: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρανάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
4: Σαφές. Νότια Ανιάδης, ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
10: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
4: Ναι, ναι.
10: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
4: Ωραία.
10: Του.
4: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά?
10: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να τα πειράσω με κάποιο τρόπο, αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
4: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

0: με την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιού 4058 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
4: Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο.
0: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
5: Μάλιστα.
0: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
5: Ωραία.
2: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία. Ήταν νομίζω δύσκολο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιο αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καθυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό
2: Συναγερμό. Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
6: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
2: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του Προέδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΣΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο

0: ο Ντιου Ροζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος ο κ. Κιλιντζάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Ντιου Ροζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ο Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το Κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρύθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Η Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Η Νατάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάσα, καλό μεσημέρι, πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
3: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα λόγω της. Γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γογός μας στο Ρκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
4: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γογός μας, τον Κώστα.
1: Ναι.
4: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα, όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιά στον Ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
6: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης του Ολυμπιακού της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ALS. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
1: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρόλογο μας Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
9: ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Η οικογένεια.
11: Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, άλλο ένα από μεσήμερο, μια νέα εβδομάδα ξεκινάει και είναι η τελευταία του φετινού Μάη. Από μεσήμερο Δευτέρας, 25 του Μάη λοιπόν, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στα στούντιο της ΕΡΤ Φλόρινας τον ήχο ρυθμίζει ο Σωτήρης Νάστος. Στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. 3 τραγούδια από το καταπληκτικό νέο άλμπουμ των The Coral. Με αυτά λοιπόν θα ξεκινήσαμε ήδη την σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή που είναι γεμάτη από νέες παραγωγές και μέχρι και τις 4 πραγματικά έχουμε να ακούσουμε ωραία πράγματα από τη διεθνή δισκογραφία με άλμπουμς που κυκλοφόρησαν μέσα στο Μάη. Αυτό είναι το Ride That Train από το 388 των The Coral, που είναι το ολοκένουργιο άλμπουμ τους που βγήκε στην αγορά μόλις την περασμένη Παρασκευή. Μέχρι και τις 4 μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτό λοιπόν είναι το 13ο στούντιο άλμπουμ των Βρετανών The Coral. Επιστρέφουν με αυτό το άλμπουμ έκπληξη, με την έννοια ότι χωρίς να το ανακοινώσουν, το βινήλιο τους είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στα μικρά ανεξάρτητα μαγαζιά βινιλίου που υπάρχουν ακόμη στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κυκλοφόρησε λοιπόν εντελώς απροσδόκητα το άλμπουμ αυτό, με τις επιρροές του να είναι καθαρά στη δεκαετία του 60, στο rocksteady και την soul. Εμπνευσμένη δουλειά, σπάνια ηχογραφούν κάτι μέτριο ή The Coral, μια εξαιρετική μπάντα, μπορεί να μην τη γνωρίζει πολλοί κόσμος, αλλά είναι από αυτές τις μπάντες που αξίζουν τις προσοχή σας. Και από το Ride That Train θα πάρουμε άλλες δύο γεύσεις από το δίσκο αυτό, το 388, με τη συνέχεια να ανήκει στο Yellow Moon.

από αυτά που πραγματικά ξεχωρίσαμε τους πρώτους μήνες του 26, τους πρώτους 5 αυτούς μήνες, το άλμπουμ των The Coral, ολοκέντρωγια παραγωγή, και αξίζει να πάρουμε και μια τρίτη γεύση. Φυσικά είναι ένας δίσκος στον οποίο θα επανέλθουμε και σε επερχόμενες εκπομπές. Το τρίτο τραγούδι που επιλέγουμε σήμερα είναι αυτό εδώ, το Living in the Past.

15 μετά τις 3, Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινα. Εξερευνούμε μια σειρά από καινούργια singles και albums και σε αυτή την εκπομπή, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας, σε μια εκπομπή με πολλές νέες παρουσιάσεις. Αύριο συνεχίζουμε επίσης με νέες κυκλοφορίες. Την Τετάρτη έχουμε την τρίτη εκπομπή του αφιερώματος που ξεκινήσαμε στη δεκαετία του 90. Την Πέμπτη συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε δισκογραφικές διαδρομές τεράστιων ονομάτων της διεθνούς δισκογραφίας και κλείνουμε την κάθε εβδομάδα την Παρασκευή με τις νέες παραγωγές επίσης, όπως κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τώρα, στο άλμπουμ των Little Barrys, Gravity Freeze, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, άλλος ένας δίσκος που βγήκε στην αγορά την περασμένη Παρασκευή, από την Easy Eye Sound, την εταιρεία δηλαδή των Black Keys. Είναι το έκτο άλμπουμ τους αυτό και είναι μια δουλειά η οποία μας είχε βάλει στο κλίμα αυτής της δουλειάς το single More Bad Miles Off Road και το Isn't Soul. Σήμερα όμως θα πάρουμε δύο άλλες γεύσεις από το άλμπουμ αυτό. Πρώτο τραγούδι, το December, Little Barry.

Για να σταθούμε λίγο ακόμη στο άλμπουμ των Little Barry και μετά του December να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση, όπως είπαμε, από την Easy Eye Sound κυκλοφορεί αυτή η παραγωγή. Αυτό που επιλέγουμε είναι το Talk It Up, Like It's Wanted.

Talk It Up, Like It's Wanted λοιπόν, από τους Little Barry και η καταπληκτική Bulls, αυτό το ψυχεδελικό funk indie trio από την Μποκοτά της Κολομβίας, που σχηματίστηκε μόλις το 2020, αλλά είναι μια ανερχόμενη δύναμη. Θα μας οδηγήσει στις 3.30 σε λίγο, για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, με αυτό τον ήχο τον πολύ ιδιαίτερο που έχουν, με τις Latin, τις Disco, τις Surf Rock και τις Down Tempo ηλεκτρόνικα επιρροές τους. Τον Μάρτι μας παρουσίασαν το Transmutation, ένα άλμπουμ που παρουσιάσαμε αναλυτικά, και τώρα η ανεξάντλητη αυτή μουσική από την Μπόκοτα της Κολομβίας ετοιμάζουν ένα ακόμη άλμπουμ που έχει μάλιστα ανακοινωθεί επίσημα ότι θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Οκτώβρη. Για να πάρουμε μια γεύση με το Eternal Flow από τους Balths. Είσαι συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και την ΕΡΤ Φλόρινας. Μέχρι και τις 4 έχουμε πολλά ακόμη να ακούσουμε από τις νέες παραγωγές.

Και αυτή ήταν η Μόνικα, η οποία επέστρεψε με το New York Wind Miles. Αναμένουμε το νέο της άλμπουμ, ηχογραφεί καινούργια μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου και ζει τον τελευταίο καιρό και πάλι. Και εμείς συνεχίζουμε, πάμε σε ένα ωραίο ντουέτο, Κούτιμαν και Ντέκελ στο Hop, και ενώ είμαστε στα 33 μετά τις 3.

Για να πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ανήκει στο χώρο αυτό που λέμε της Soul Gospel σκηνής, και αναφερόμαστε στους Three Marlowes, και αυτοί κυκλοφόρησαν το καινούργιο τους άλμπουμ μόλις την περασμένη Παρασκευή. Είναι το The Hotel Malibu, το ομότιτλο τραγούδι που επιλέγουμε ακριβώς από αυτή τη δουλειά.

Για να πάμε τώρα σε ένα track το οποίο το κάνουμε και αυτό πρώτη παρουσίαση. Έχουμε το More More με ένα πολύ ωραίο track στο οποίο συμμετέχει στα φωνητικά η Σελέστε. Θα έλεγα ότι είναι από τα singles που ξεχώρισαν και είναι ένα τραγούδι που βγήκε μόλις πριν από λίγες μέρες στις ψηφιακές πλατφόρμες. Like Heaven, More More featuring Celeste.

Στο 1/4 περίπου που έχουμε στη διάθεσή μας να σταθούμε σε μερικές ακόμη ολοκεντρουγές παραγωγές και εδώ θα πάμε λίγο σε έναν μουσικό που μας έρχεται, που είναι και μουσικός και ηθοποιός από το Τέξας, των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σέικι Γκρέιβς. Αυτός λοιπόν που συνδυάζει στη μουσική του το blues με τη folk, την country με το rock and roll και εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 2011. Από τότε έχει κυκλοφορήσει συνολικά 5 δίσκους και ο έκτος ήρθε στην αγορά πριν από λίγες μέρες. Μέσα από αυτή τη δουλειά του Σέικι Γκρέιβς λοιπόν, ακούμε αυτό εδώ. The Boilmaker είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Eldorado, ένα από τα καινούργια των The Helltones, και ενώ έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, δύο ακόμη επιλογές. Θα συνεχίσουμε βέβαια με καινούργια και αύριο, για να πάμε στους Αμερικανούς Cigarettes After Sex, ένα dream pop αμερικάνικο συγκρότημα, σχηματίστηκε στο El Paso του Τέξας από τον Greg Gonzalez και μας έχει δώσει το 2017 το πρώτο του άλμπουμ. Έχουν ακολουθήσει άλλα δύο, τώρα έχουμε καινούργια τραγούδια. Το Twizzler είναι ένα από αυτά, σε πρώτη παρουσίαση το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Πάμε να κλείσουμε με Sons of Sevilla, ένα συγκρότημα της Ubiquity Records, γιατί πάντα μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέα σχήματα. Είπαμε, αυτές οι εκπομπές έχουν μεν τις νέες παραγωγές των βετεράνων ή των συγκροτημάτων, των παλιότερων ή των λιγότερο γνωστών ή και των πολύ γνωστών, αλλά έχουμε πάντα και προτάσεις πολλών νέων ονομάτων. Κλείνουμε κάπου εδώ, αύριο συνεχίζουμε, μη χάσετε και την αυριανή εκπομπή με τις νέες παραγωγές. Στην κονσόλα του ήχου Nerd Floor είναι ο Σωτήρης Νάστος. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ρύθμισε τον ήχο εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα και αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Δευτέρα και 25 Μαΐου και μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης που θα μας πάει σε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο για τους τυχερούς της παρέας και θα μας πάει επίσης και στο καλοκαίρι, όχι ότι δεν κάνει καλοκαίρι ήδη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι 8 λεπτά μετά από τις 4, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, μας ακούτε και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκίνημα εβδομάδας για εμάς. Μια εβδομάδα που άρχισε και νομίζω πως όλοι ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και πάμε λοιπόν να κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σας έχω φέρει και αρκετά καινούργια τραγούδια να έχουμε να ακούμε σήμερα και να συναντιόμαστε με νέους ήχους. Όπως αυτό εδώ, Did You Know, The Sincere's. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς βρεθήκαμε.

Nick Waterhouse και LA Turnaround εδώ στο Κόσμος 93,6 και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό που διάβαζα πριν από λίγο που έχει να κάνει με την κλιματική κρίση η οποία λέει προκαλεί νωρίτερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προετοιμάζονται για ακραία ζέστη αυτή την εβδομάδα καθώς λέει ένας στόλος θερμότητας προκαλεί θερμοκρασίες ρεκόρ για τον μήνα Μάιο όπως μεταδίδει το Πολίτικο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν την πιο ακραία ζέστη λέει με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου ενώ περιοχές της Ισπανίας θα καταγράψουν 38 βαθμούς. Η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από το προβλεπόμενο μέσο όρο του Μαΐου. Στη Γαλλία μάλιστα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ένα πρώιμο αξιοσημείωτο και διαρκές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες 12 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για το κλίμα, για την αλλαγή του κλίματος, για αυτή την κλιματική κρίση στην οποία βρισκόμαστε.

Σαν ρεμό. Έτσι λέγονται και παίζουν Mediterranean Funk. Και πάμε γρήγορα γρήγορα για τις ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα ηπειρωτικά τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

μια συνάντηση από το 2023, El Michelle's Affair, Black Thought και Sean Little. Αυτό ήταν το Protocol και έτσι μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής Απογευματάκι Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Και αν θέλετε να συναντηθούμε στη μέση της διαδρομής, 210-606-6429, χτυπάει στο στούντιο για διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, υπάρχουν πάντα φυσικά και τα social, Κόσμος 936. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.

και Winston McCannough, ο Booty Bar. Και αφού είμαστε στη Γαλλία, αυτό ήταν ένα καινούριο, κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Να πάμε μέχρι τις Κάνες. Διάβαζα το κείμενο του Χρήστου Μίτση στο Αθηνόραμα για όσα έγιναν στο 78ο Φεστιβάλ των Κανών και λέει πολύ χαρακτηριστικά ότι φροντίζοντας να μην αφήσει καμία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στο φετινό φεστιβάλ, παραπονεμένη, ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Park Chan-wook κατάφερε να τις χωρέσει όλες τα βραβεία, ακόμα και αν χρειάστηκε να θυσιάσει επιμέρους επιτεύγματα όπως οι ερμηνείες του Javier Bardem και της Léa Drucker. Έτσι το εντυπωσιακά αλλά φασαριώζικα σκηνοθετημένο La Bola Negra των Ισπανών Javier Ambrassi και Javier Calvo μοιράστηκε το αντίστοιχο βραβείο με το Fatherland του Παβέλ Παυλικόφσκι στην πιο αμήχανη στιγμή της τελετής. Υπήρχε, λέει, μόνο ένα βραβείο διαθέσιμο. Ο Παυλικόφσκι περίμενε να φωτογραφηθούν οι δύο Javier και να του το δανείσουν. Οπότε όταν πήρε το μικρόφωνο συγκράτησε με τα βία στον εκνευρισμό και την πιθανή, λέει, απογοήτευσή του. Ο Αντρέι Σβάγκιντσεφ ήταν πιο ψύχρεμος, αν και μπήκε στο παλέ, λέει, ως φαβορί. Έφυγε όμως με το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής για τον Μινόταυρο, μιας και η βιτριολική ματιά του Κριστιαν Μουντζίου πάνω στην απάνθρωπη αδιαλαξία της ευνομούμενης προοδευτικής βόρειο-ευρωπαϊκής πραγματικότητας έσπρωξε το φιόρδ στον πολυπόθητο χρυσό φοίνικα. Αυτά για τις Κάνες αυτών των ημερών.

Αυτό ήταν το «Σε Μανιφίκ» και σήμερα ξεκινάει το Athens Jazz Festival. Είναι η πρώτη του ημέρα και γιορτάζει και τα 25 του χρόνια το καθιερωμένο Festival Jazz της Αθήνας. Μάλιστα σήμερα στις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα είναι εκεί και θα εκπέμπουν live από την Τεχνόπολη και θα μας μεταφέρουν όσα συμβαίνουν στη σκηνή του Athens Jazz Festival. Σήμερα μάλιστα είναι η μέρα με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες. Live θα είμαστε από εκεί και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και το Σάββατο σας θυμίζω ότι έρχεται το καθιερωμένο Cosmos Jazz Party. Φέτος έχει Latin χρώμα και έχει και Ροζάνα Μαϊλάν στο Roof Stage του Γκαζάρτε. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Φυσικά και η είσοδος είναι ελεύθερη, φυσικά και σας περιμένουμε. I'll say it clear and state my case. Να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, Gazarte Roof Stage και Cosmos Jazz Party.

καταπληκτική αυτή εκδοχή στο My Way, Νίνα Σιμών. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι από απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6.

Black Pumas και Colors και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα, 8 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματά και Δευτέρας, είναι ξεκίνημα εβδομάδας και πηγαίνουμε μέχρι τις 6 παρέα. Ο Μπάμπης Δούκαρος σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Liam Bailey, Got to Love You.

6 χρόνια πριν, το Joe Cats, You'll Be Sorry, και από σήμερα μέχρι και τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Έχουμε λοιπόν την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, αυτόν τον θεσμό, ετήσιο θεσμό που ενώνει τα μικρά βιβλιοπωλεία και επιστρέφει για 5η χρονιά την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και είναι για όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουν περισσότερα από 140 μικρά βιβλιοπωλεία στη χώρα μας αλλά και στην Κύπρο και μας προσκαλούν σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο βιβλίο, στη δύναμη της κοινότητας και τη χαρά της συμμετοχής. Θεματική, η φετινή θεματική είναι Bookstores in Action, ενεργά βιβλιοπωλεία, και η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τον ενεργό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μικρών βιβλιοπωλείων στην καρδιά της γειτονιάς. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων μας θυμίζει πως κάθε μικρό βιβλιοπωλείο, εκτός από χώρους συνάντησης όπου δημιουργοί και αναγνώστες μοιράζονται ιδέες, ιστορίες και εμπειρίες, βρίσκεται κοντά στη ζωή και τις ανάγκες και της τοπικής κοινότητας και της κάθε γειτονιάς. Και αυτό είναι ωραίο και εμείς πρέπει, οφείλουμε νομίζω, να ανακαλύπτουμε τα βιβλιοπωλεία και να κρατάμε ζωντανή τη σχέση μας με το βιβλίο. Από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων.

ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Καλιούτσις, Κέρελς Μπί και το El Cielo, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είναι αυτός ο ήχος νομίζω της εποχής, ακριβώς αυτός ο ήχος.

0: désir de mots face à tout ça. Désir d'amour pour toi là-bas. Désir de la mer, désir en moi.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υποροσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
5: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα.
1: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μας αρέσει. Πάμε την αρχή, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το Lucky Again. Θέλουμε να το πιστέψουμε κιόλας. Likely, επιστροφή στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Έχει έρθει τώρα ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στο Κόσμος 93,6. Ξεκίνημε εβδομάδα με καλή διάθεση. Και είναι αυτή η εβδομάδα που θα μας πέσει αυτό το ωραίο τριήμερο. Το περιμένουμε πώς και πώς, νομίζω, πολλοί από εμάς. Αλλά μέχρι τότε να στείλουμε και καλησπέρες σε εσάς στο κέντρο της Αθήνας. Σε εσάς μας ακούτε από την Πελοπόννησο.

Ροζή και το Exist Uma Voz εδώ στο Κόσμο 93,6. Και λίγο πριν φύγουμε να πούμε για μια βόλτα που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες στο Πάρκο Ελευθερία. Στο πάρκο που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 60 και το τελευταίο διάστημα έχει αναδειχθεί σε πολιτιστικό προορισμό τόσο για όσους αγαπούν το βιβλίο, αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και όχι μόνο. Τώρα ο Δήμος Αθηναίων μας το συστήνει ξανά, αυτή τη φορά ως υπαίθριο σινεμά, και έρχεται η μαγεία της μεγάλης οθόνης, η οποία μεταφέρεται εκεί στο γρασίδι του Πάρκου Ελευθερίας. Από σήμερα και για 4 νύχτες το πάρκο μεταμορφώνεται σε μια δροσερή υπαίθρια αίθουσα προβολών και μας προσκαλεί να αφαιθούμε στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, με τις προβολές να ξεκινούν καθημερινά στις 9. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ιστορίες που καθρεφτίζουν το δικό μας παρόν και παρελθόν μέσα από μια επιλογή ταινιών που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα. Σήμερα λοιπόν οι προβολές ξεκινούν με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Σήμερα λοιπόν στις 9 στο Πάρκο Ελευθερίας πιάνουμε θέση και βλέπουμε δωρεάν τις άγριες μέρες μας.

θα προβληθεί η ταινία «Οι Σοβίτες» του Θόδωρου Μαραγκού. Μεθαύριο το After Love. The sweetest thing I've ever seen, I've ever known. Και το αφιέρωμα θα κλείσει την Πέμπτη με την ταινία «Πολυτεχνίτης Κυρημοσπίτης» από το 63. Greek Cinema Nights λοιπόν, στο Πάρκο Ελευθερίας.

Make Me There λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί. Κλαουντία Μάτολα για το επόμενο 2ωρο στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Today. The National για το φινάλε About Today. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cual es la razón? David Byrne, Natalia Lafourcade, Mexican Institute of Sound. Καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο, 93,6, 25 Μαΐου. Μετά από βροχή, οπτικά, οπτικοακουστικά υπερθεάματα με τους Iron Maiden, με όλες τις συναυλίες να ακολουθούν, μετά από τις δύο μεγάλες. Και εννοείται είχαμε τα παράπονα για το Alexander the Great, που οι Έλληνες κάτι παθαίνουν αν δεν ακουστεί το Alexander the Great. Θυμώνουν και με το Bruce Dickinson και τους Iron Maiden που δεν το είχαν στο set list τους αυτή τη χρονιά. Και μετά από Σαββατοκύριακο με βροχή ανεβαίνει η θερμοκρασία καλοκαιρινή με 27 και μέχρι 28 βαθμούς. Μουσικές στον κόσμο, Κλάουδια Μάτουλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Όπως κάθε απόγευμα, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο Λέω του Ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε.

Eve, Damian Marley και Stephen Marley στο No No No. 25 χρόνια κόσμος και 25 χρόνια Athens Jazz Festival μαζί γιορτάζουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival από την Τεχνόπολη εδώ στον κόσμο. Από σήμερα, 25 Μαΐου, είναι η έναρξη του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Ήρθε η ώρα και όλο αυτό ολοκληρώνεται 30 Μαΐου φυσικά με το μεγάλο μας πάρτι κόσμος με άρωμα Latin και χορό φοβερό, γιατί δεν υπάρχει ωραιότερο από τη σκηνή που θα υπάρχει στον Καζάρτε, στο Roof Stage, με Ροζάνα Μαϊλάν υπέροχη, 11 άτομα στη σκηνή, φοβερή μουσική, όλη η κούβα στην Αθήνα και θα χορεύουμε κόσμος πάρτι με DJs και παραγωγούς του κόσμου αργότερα. 30 Μαΐου, είσοδος είναι αλεύθερη.

ακριβώς θα γίνεται. Στις 9 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, 30 Μαΐου. Αυτό το Σάββατο θα είμαστε παρέα. Σε λίγο Πέτρος Αδάμ δεν θα είναι εδώ, θα είναι στην Τεχνόπολη. Ζωντανά ο κόσμος θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη για το 25ο Athens Jazz Festival. Μπορείτε να βρεθείτε εκεί, live να δείτε όλα τα καλά, και αν δεν τα καταφέρετε τα ακούτε ζωντανά εδώ από τον κόσμο. Το τηλέφωνο στο studio, rtk.gr. Ένα application, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

την Κούβα σε αυτή την καλοκαιρινή εκτέλεση. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio, κάνεις ένα search. Viber, Messenger, Facebook, Instagram, social media. Όλα υπάρχουν. Και τα διαβάζουμε, σας διαβάζουμε όλα αυτά που μας γράφετε, που σκέφτεστε και παραγγελιές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον Ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες στο μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Quiet Rebellion, Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, Kelly Bush. 7:25 είναι, καλή εβδομάδα και πάλι. Δευτέρα, μετά από βροχές και συννεφιά, μπαίνουμε στις ζέστες με την άνοδο της θερμοκρασίας. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος απέναντί μου στη βροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. White Sands, παραλίες μπροστά μας, Steel Corners στον αέρα μας. Viber, Messenger, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά. Email υπάρχει, 210-6066-429 το τηλέφωνο. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Με το ίδιο soundtrack, εικόνες διαφορετικές. Κόσμος 93,6.

and Still Corners από το Last Exit. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Θα δούμε live σε μια όμορφη βραδιά. Σίγουρα θα είναι όμορφη βραδιά με τον Chris Isaac. 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λυκαβητού.

Chris Isaac, λοιπόν, 13 Ιουνίου στο Θέατρο Λουκαβιτού. 1η Ιουλίου, Ιούλιος μπαίνει με την Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage. Και ο Χωσέ James 7 Ιουλίου. Και εδώ Robert Plant, Θέατρο Λουκαβιτού, όλα αυτά, έτσι. Και είναι και αγαπημένη τοποθεσία. Είναι μαγικά το βράδυ στο Θέατρο Λουκαβιτού. Χωσέ James, Beth Hart, Chris Isaac και Robert Plant.

29 Palms, λοιπόν, 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λουκαβιτικού. Θα απολαύσουμε τον Ρόμπερ Πλαντ, που πήρε τη στροφή τη δική του. Πήρε τα βραβεία Grammy με τη συνεργασία του με την Alison Krauss. Αυτό είναι δύσκολο τώρα να το δούμε στην Αθήνα. Πολύ δύσκολα. Το έχουμε πει με την Bluegrass και την Country. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό και είναι φοβερό. Φοβεροί και οι δύο μαζί. Είναι ένα φοβερό ντουέτο που θα ήταν υπέροχο να του δούμε στην Αθήνα. Η ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ ήταν αυτή η συνεργασία και εννοείται ότι θα μπόθηκε ο Ρόμπερ Πλαντ με την Alison Krauss και η Alison Krauss με τον Ρόμπερ Πλαντ, γιατί δεν ήξεραν πολύ ο ένας τη δουλειά του άλλου. Με έναν τρόπο και η συνεργασία και μια φιλία και σεβασμός, γιατί είναι και οι δύο φοβεροί επαγγελματίες και υπέροχοι καλλιτέχνες. Η Alison Krauss έχει και ένα ρεκόρ στα βραβεία Grammy, ενορχιστρώσεις τους είναι υπέροχες, προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια. Όλο το κρου που δουλεύει για την Alison Krauss, η παραγωγή, η μουσική, η Union Station, η μπάντα της. Θα την ακούσουμε σε ένα αριστούργημα που κυκλοφόρησε το 2017, το Windy City, από το Nashville, και είναι και από musical το πήρε η Alison Krauss. Το έκαναν, το έβαλαν μέσα στον κόσμο της Bluegrass και του έδωσαν ζωή. Και είναι φοβερό το πόσο κάθε μουσικός έχουν έναν απίστευτο σεβασμό ένας τον άλλον όταν παίζουν και κάνουν μια οικονομία, είναι πολύ ευγενική απέναντι στη μουσική, στην ενορχίστρωση, στις αρμονίες που κάνουν. Κάνουν πάντα μια οικονομία συναισθηματική ώστε να δίνουν ένα περιβάλλον, γιατί αυτό τους νοιάζει περισσότερο, να βγει ένα περιβάλλον, όπως εδώ που το lap steel guitar μιμείται τη ροή του ποταμού, όπως λέει στο Windy City. Σχεδόν αόρατα το rhythm section προσφέρει αυτά που να προσφέρει, τόσο όσο που να μην νιώθεις ότι υπάρχουν καν όλη αυτή η μουσική, και η θέση τους είναι τόσο μεγάλη.

λοιπόν από το Windy City, Alison Krauss. Συγκλονιστικό πάντα είναι. Συγκλονιστική η προσέγγιση που έχουν ο σεβασμός απέναντι στη μουσική, σε αρμονία, σε όλα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό σε οτιδήποτε κάνει η Alison Krauss. Τους νοιάζει πραγματικά ένα όμορφο αποτέλεσμα που θα φτάσει στα αυτιά, στην ψυχή κάποιου, με την οικονομία τους, με την αγάπη, με την προσοχή που δείχνουν στο κάθε τι, και ιδιαίτερα ο ένας μουσικός απέναντι στον άλλο, που το έχουν πάρα πολύ αυτό στην bluegrass και ιδιαίτερα οι βιρτουόζοι, που το έχουμε δει πολλές φορές οτιδήποτε παίζουν οι Union Station, και ο Dante Minsky που έφυγε από τους Union Station, ότι σέβονται πολύ και είναι πρώτα απ' όλα μια πολύ ωραία όμορφη παρέα και μια επικοινωνία. Buddy Cannon πίσω από όλο αυτό στο Nashville, από αυτό που ακούσαμε, όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η country είναι τρία κόρτα και η αλήθεια. Αυτό είναι όλη η folk μουσική. Και θα ακούσουμε τον Willie Nelson, γιατί στα 90 του κυκλοφόρησε και άλλο σπουδαίο άλμπουμ που είναι φοβερή παραγωγή, γιατί είναι πάλι ο Buddy Cannon πίσω από αυτό. Έχει γράψει και τα τραγούδια που θα ακούσουμε για τον Willie Nelson. Dream Chaser, ο τίτλος του άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει τον 29 Μαΐου. Σε τρεις μέρες δηλαδή θα κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ, και εμείς να ακούσουμε το We'd Make a Good Movie. Ωραία παραγωγή, Buddy Cannon, και σε αυτό που ακούσαμε της Alison Krauss. Και εδώ πέρα στη σύνθεση, Willie Nelson δεν κουράζεται ποτέ να κάνει αυτό που αγαπάει. 90 ετών. We'd make a good movie.

0: Like a good movie, λοιπόν. Willie Nelson, φρέσκος με καινούριο άλμπουμ στα 90 του. Βατικάνων από πίσω στις συνθέσεις, που έχει δουλέψει πολύ με τον Willie Nelson. Έχει κερδίσει και για τις παραγωγές του βραβείο Grammy και είναι και στο Grammy Hall of Fame, στο Songwriters Hall of Fame του Nashville. Και, αλλά και ο Jerry Douglas έχουν κερδίσει για τις παραγωγές, γιατί αυτές οι συνεργασίες φαίνεται και στην αισθητική, ότι είναι μαζί μια παρέα, δουλεύουν σε πολύ ωραίες παραγωγές, και οι Union Station έχουν κερδίσει βραβείο Grammy για τις παραγωγές τους με τον Jerry Douglas, που είναι και από τους καλύτερους ντόμπρο players στον κόσμο, φοβερός μουσικός, και κερδίσει και το μουσικός της χρονιάς και ο Buddy Cannon. Φοβεροί άνθρωποι που δουλεύουν και γενικά δεν φαίνονται στα φώτα, αλλά τα κάνουν σχεδόν όλα. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας στον κόσμο, στους 93,6.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93.

0: Reject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spani, Stay Wild, από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του Outsider που μόλις κυκλοφόρησε πρόσφατα, λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα. Ο Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ο John Legend, Wake Up Everybody, μας λέει, και έρχεται. Έρχεται 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Θα απολαύσουμε ζωντανά τον John Legend εδώ με Roots Common, Melanie Fiona, στο Wake Up Everybody. Erteco.gr, διαδικτυακά ακούς μέσα από το Erteco όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τα podcast. Κόσμος τα πάντα και

Μια μεγάλη παρέα, John Legend, The Roots, Common, Melanie Fiona, για το Wake Up Everybody. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Messenger, φυσικά official σελίδες, ακολουθεί σελίδες μας και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν για ταινίες, κινηματογράφο, συναυλίες, όλα τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας, και είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές οι συναυλίες που θα γίνουν σιγά σιγά. Θα τις δούμε, έρχεται ο John Legend 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο, David Byrne στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ξέφωτο, Κυριακή 21 Ιουνίου, Μισελ Γκούρευτ 12 Ιουνίου στο Κεποθέατρο Παπάγου, Ρόμπερ Πλάντ στο Θέατρο Λυκαβητού, Χωσέ Τζέιμς, η Μπεθ Χάρτ και η Maisie Gray διασκευάζει το I'm Too Sexy στο 2026. Too sexy for my love, love.

Cosmos Classic.

Πολλές παγκόσμιες μέρες σήμερα, έτσι. Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου. Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Ημέρα της πετσέτας. Ημέρα της Αφρικής. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. 25 Μαΐου όλα αυτά, έτσι. 25 Μαΐου. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά και το καλύτερο. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Σήμερα χάρη στο Star Wars έγινε αυτό. Ήταν η πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε 25 Μαΐου η πρώτη ταινία Star Wars και ξεκίνησαν όλα από έναν Ισπανό που έκανε την πρώτη μια συγκέντρωση και το διαδίκτυο έγινε viral μετά. Πήγαν πολλοί γιατί ήταν μεγάλη ομάδα που ήθελαν να δείξουν το πόθος τους, ότι δεν κρίνεται ντρέπονται για τα πάθη τους, για τα ενδιαφέροντά τους, αν είσαι κομπιουτεράς και είναι και δημιουργική και τους αρέσουν πολύ και τα games. Και έτσι λοιπόν έγινε και η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων.

Jamiroquai, φοβερή ήταν όταν τους είδαμε εδώ. Εντάξει, πολύ groove, ο JK πάντα δεν αφήνει να ξεφύγει το groove και με φοβερούς μουσικούς στη σκηνή που είχαν πολύ groove. Και ο Boy George είχε πάρα πολύ καλούς μουσικούς πολλά χρόνια. Βέβαια τον είχαμε δει, ήταν εντυπωσιακή στη σκηνή η session καλλιτέχνες που είχε. Καλά, τώρα Boy George, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν τεράστιους μουσικούς πάντα μαζί τους. Την αφρόκρεμα A-class session μουσικούς. Bruno Mars. Σε περιοδία ξεκινάει The Romantic. I just might.

Just my, τον Bruno Mars. Και λέει, μη του τύχει να βρει γυναίκα που δεν ξέρει να χορεύει και να κουνιέται στο ρυθμό. Πάντως, μια έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους που μοιάζουν με τους γονείς τους, ακόμη και όταν και αν έχουν κακή σχέση με τους γονείς τους. Έρευνες δείχνουν ότι τα μοτίβα, ακόμη και τα επώδυνα, νιώθουν σωστά στον εγκέφαλο. Δεν ψάχνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνει καλό, ψάχνουμε αυτό που μας είναι οικείο και το ξέρουμε. Αυτό ξέρετε, αυτό εμπιστεύεστε. Αυτά λέει και ο Γκάμπορ Μάτε που ήταν, ήρθε και μίλησε στη στέγη 23 Μαΐου. Φοβερός ο Γκάμπορ Μάτε, πολύ ο κορυφαίος ομιλητής, συγγραφέας σε πέντε best sellers έχει γράψει, σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, για αυτό ακριβώς το θέμα, νομίζω μίλησε. Την κονεϊκότητα, τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, 23 Μαΐου, την ίδια μέρα υπήρχαν και άλλοι ψυχολόγοι θεραπευτές στο ΟΑΚΑ, άλλου τύπου, η Iron Maiden. Είναι αυτές οι συναυλίες, είναι θεραπευτικές. Το ίδιο είναι με τον Γκάμπορ Ματέ. Ή πας στους Μετάλλικα Ζουμέιντεν, ή πας να κάνει συζήτηση. Βέρε ένα άνθρωπο σαν τον Γκάμπορ Ματέ. Βοηθάνε και τα δύο. Το έχει και επιστήμη το λέει. Υπάρχει έρευνα που το λέει αυτό. Ότι στις ροκ συναυλίες, ιδιαίτερα στις Μέταλ, υπάρχει αυτή η εκτόνωση που λειτουργεί θεραπευτικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Λουτσιάνι, Summer Wine. Το καλοκαίρι μια ανάσα. Και λέει χιονίζει αύριο. Καλά, γιατί δεν είναι και απίθανο. Αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Η αλήθεια αυτή είναι. 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα. Δευτέρα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό. Και ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε εσείς που μόλις συντονιστήκατε και μας ακούτε διαδικτυακά, rteco.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Mark Almond στον αέρα μας.

Mark Almond. Ο Keith Richards είπε για του Led Zeppelin. Έχει πλάκο ο Keith Richards έτσι τα σχόλια που λέει, γιατί είναι, τα πετάει αφιλτράριστα. Δεν έχει κακία ουσιαστικά, λέει πάντα αυτό που σκέφτεται και το λέει έτσι, το πετάει αφιλτράριστο. Έτσι λίγο υπάρχει κάτι το ακατέργαστο στην προσωπικότητά του. Και είπε ότι για τους Led Zeppelin ότι εντάξει στην αρχή λέει, μου άρεσαν και είχα πάρει λέει το δίσκο και τον έπαιζα συχνά λέει με την κιθάρα. Ξέρω εγώ, έπαιζε το δίσκο το Led Zeppelin γιατί του άρεσε, αλλά λέει μετά με εκνεύρισε λέει η φωνή του τύπου. Ο τύπος, ο Ρόμπερ Πλάντ μεταξύ είναι ο τύπος. Λέει ο τύπος με εκνεύρισε λέει η φωνή του και μετά δεν το ξανά έπαιξα το άλμπουμ. Δεν ξέρω λέει, δεν μου άρεσε πολύ γιατί κάνει κάτι ακροβατικά. Σχόλιο δηλαδή που δεν περίμενες να το ακούσεις από τον κιθαρίστα των Rolling Stones. Περιμένεις να το ακούσεις ξέρω εγώ σε κάπου σε ένα μέρος ξεχασμένο από ένα τύπο περίεργο μυστήριο που θα γελάσεις. Αλλά τέτοια σχόλια λέει ο Keith Richards και δεν μπορείς να το θυμώσεις γιατί δεν τα λέει με κακία. Δεν υπάρχει κακία σε αυτό που λέει. Είναι αλήθεια, απλά κατέργαστο αυτό, αυτό που σκέφτηκε. Σκέφτηκε ότι τον εκνεύρισε ο Ρόμπερ Πλάντ. Δικαίωμα. Το έχει, βέβαια. Θα μπορούσε να εκνεύρισει κάποιον ο Ρόμπερ Πλάντ. Δεν είναι τελείως μακριά από την πραγματικότητα. Απλά δεν εκφράζεις έτσι για να τραγουδιστεί σαν τον Ρόμπερ Πλάντ που έχει σπουδαία φωνή και έχει κάνει τόσα πράγματα στη μουσική και είναι αυτή η φωνή που είναι που ας μην την αναλύσουμε. Σε αντίθεση με τον Eddie Van Halen που είπε για τον Jimmy Page, τον Zeppelin, που υπήρχε μια κακία. Λίγο. Έτσι, μια εσάντς σε αυτό που είπε ότι παίζει σαν δίχρονο παιδάκι με σπασμένο δάχτυλο ο Jimmy Page, γιατί έχει και μια αλήθεια σε αυτό που λέει και το έχει παραδεχτεί ο Jimmy Page για τον ήχο του που δεν είναι τόσο καθαρός, αλλά δεν το αξίζει αυτό το σχόλιο του Jimmy Page γιατί υπάρχουν πολλοί κιθαρίστες όπως ο Steve Vai που υπάρχουν επειδή υπάρχει ο Jimmy Page. Οπότε ναι, ο Keith Richards τα λέει έτσι με μια, πώς να το πω, και λίγο αθότητα. Rolling Stones στο 2026. Keith Richards, Mick Jagger, όλη παρέα, In the Stars, Rolling Stones.

Woman Blues, λοιπόν. Από την Beth Hart, και όπως είπαμε, η Beth Hart έρχεται στο απίστευτο αυτό live 1η Ιουλίου. Αυτή την ημερομηνία σημειώνουμε για το Θέατρο Λεγαβητού σε ένα ειδικά διαμορφωμένο stage, στρογγυλό και ωραίο και κάπως εσωτερικό, έτσι θα παίξει η Beth Hart. Να το αφιερώσουμε και στην Αναστασία, Bad Woman Blues της Beth Hart, και όλα θα πάνε καλά. Εδώ διαβάζω και ένα μήνυμα, είναι από αυτά που τα ακούς και μετά μπορείς να το ξεακούσεις αυτό. Που γράφει κάποιος, ο Στάθης εδώ γράφει ότι μοιάζει με την Αναστάζια. Που είναι αλήθεια, όντως λίγο ο τρόπος που ερμηνεύει εδώ η Beth Hart μοιάζει με την Αναστάζια. Και αυτό δεν ήταν τώρα πληροφορία, δεν μπορεί να την ξεακούσεις εύκολα. Ας σκέφτομαι την Αναστάζια που είναι τελείως μακριά από το στυλ της Beth Hart. Όπως και να έχει, να ξέρετε, θα είναι φοβερή βραδιά αυτή με την Beth Hart. Μια σπουδαία γυναίκα, πολύ δυνατή γυναίκα που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και βγήκε δυνατή από τεράστιες δυσκολίες. Τα λόγια του Τζόρτζιο Αρμάνι έλεγε ότι προτιμώ να κοιτάζω μια φυσική γυναίκα, έλεγε ο Τζόρτζιο Αρμάνι. Μια γυναίκα πρέπει να είναι θαραλέα για να μεγαλώσει, όχι να θέλει απεγνωσμένα να φαίνεται νεότερη από την ηλικία της. Και τι πιο ωραίο από το Just Like a Woman του Bob Dylan, που έκλεισε τα 85 χθες 24 Μαΐου. Είναι

Just Like a Woman, λοιπόν, από τον Bob Dylan που έκλεισε και τα 85. Είχε πάρει, τον είχαν κατηγορήσει και για μεσογενισμό εδώ, επειδή το ρεφρέν μιλάει για το πόσο ευαίσθητες είναι οι γυναίκες, που ύμνος για τη γυναίκα είναι το μεταξύ. Μιλάει για το πόσο τρυφερές και ευαίσθητες είναι οι γυναίκες. Υπήρχαν υποστηρικτές, εντάξει, άπειροι άνθρωποι που το είπαν αυτό, ότι δεν κάνει επίθεση ο Dylan στις γυναίκες. Είναι ένα τραγούδι ευαίσθητο, γεμάτο συμπόνια, αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που θα πει κάτι, που παρεξήγησε κάτι, που κάτι είδε, το άκουσε. Κάνει προβολές οι άνθρωποι πολλές.

ακούνε κάτι και όλοι μας μπορούμε να ακούσουμε κάτι και να νομίζουμε ότι αυτό που θέλουμε εμείς ή αυτό που δεν θέλουμε εμείς. Σε λίγο ο Πέτρος Αδάμ, γιατί δεν βρίσκεται εδώ. Ο Πέτρος Αδάμ είναι κάτω στην Τεχνόπολη, γιατί είναι το Athens Jazz Festival 25 Μαΐου για τρεις μέρες, τρεις υπέροχες μέρες γεμάτες jazz, και όλο αυτό ολοκληρώνεται με το Cosmos Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Κλείνουμε με Breezing George Benson στον κόσμο της jazz. Μείνετε συντονισμένοι. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο μας. Athens Jazz Festival. Θα σας δούμε στην Τεχνόπολη και στον αέρα μείνετε εδώ για να ακούσετε ζωντανά τι γίνεται τώρα στην Τεχνόπολη. Athens Jazz 25ο Festival. Φιλιά!

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Και φίλες και φίλοι, το ωραιότερο από όλα είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο στούντιο. Σήμερα βρισκόμαστε στο ωραιότερο σημείο της πόλης, στο σημείο που θα μαζευτεί όλος ο κόσμος για να γιορτάσει τα 25 χρόνια. 25 χρόνια Jazz Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. 25 χρόνια συμπέφτουν με το πάρτι του κόσμου και με τη λειτουργία του κόσμου σε 93,6. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 4 ώρες. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μετά τις 10. Ο Αργύρης Παντελιάδης εξ αριστερών, ο Παναγιώτης Τουπής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα στον Πάπη Δούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Όλοι εσείς που μας ακούτε να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να γιορτάσετε, να περάσετε όμορφα, να ανοίξουμε κι εμείς το συναυλιακό καλοκαίρι. Το οποίο ναι, έχει ξεκινήσει μερικές ημέρες νωρίτερα. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το Σάββατο με την συναυλία των Metallica. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε το προηγούμενο προχθές το Σάββατο με τη συναυλία των Iron Maiden. Κάποιοι είπαν ότι ξεκίνησε με την Patti Smith. Το θέμα είναι ότι για μας κάθε φορά ξεκινάμε με το μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή της Jazz εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα γιατί είναι η ελληνική ημέρα, είναι οι ελληνικές συμμετοχές παράλληλα με τις δράσεις που γίνονται. Δύο εξαιρετικά live, ό,τι πρέπει για την ημέρα και για την ώρα. Μάι Ένιο Μωρικόνε παρουσιάζει το κουαρτέτα του Σταύρου Λάντσια, ίσως το πιο πετυχημένο ελληνικό jazz album των τελευταίων ετών, και την Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή αυτή διοργάνωση του Athens Jazz, αντλώντας έμπνευση από τον εμβληματικό δίσκο Greek Cooking το 67, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο με τον Ιορδάνη Τσομίδη και με το Φίλοξ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρωταγωνιστές δεν είμαστε εμείς. Πρωταγωνιστές είναι η ίδια μουσική και πολύ περισσότερο εσείς που μπορείτε να έρθετε εδώ με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, να γιορτάσετε. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλές δράσεις για τα 25 χρόνια του Τεχνόπολη Jazz Festival. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, το Σάββατο ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ, φεύγουμε από την Τεχνόπολη και πηγαίνουμε ακριβώς δίπλα στη Βουτάδων. Εκεί ανεβαίνουμε πάνω στην ταράτσα του Καζάρτε, βλέπουμε τη Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα μπάντα. Εκεί εμείς θα βάλουμε το κέφι, εσείς βάζετε το χορό, η Ροζάνα βάζει τη μουσική, DJs από τους παραγωγούς του κόσμου, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα πούμε σε λίγο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, σας περιμένουμε εδώ στην Τεχνόπολη και προς το παρόν πάμε να συναντήσουμε, να ακούσουμε το Willy Popo παρέα με την Christy McCall. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

0: Spanish Greece, λοιπόν, ο Willy Popo παρέα με την Christy McCall, και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να ανοίγει την συναυλιακή αυλαία του 25ου φεστιβάλ, του Athens Jazz Festival, να ανοίγει ο Σταύρος Λάτσιος Quartet. Και όπως ακριβώς που λέει ακριβώς ο Σταύρος εδώ, λες και είμαστε σε αεροπλάνο έτοιμοι να πετάξουμε. Καλησπέρα, Σταύρος, ναι. Σταύρος Λάτσιος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Σταύρο μου, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που μιλάμε, γιατί κάθε φορά που έχουμε κάτι να πούμε, ακούμε από σένα και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ιδίως σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την γιορτή για το 25ο φεστιβάλ, και θα παρουσιάσετε ένα project το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα για πολλούς και διαφόρους λόγους, και πολύ περισσότερο φαντάζομαι ότι και εσύ αυτό το My Ennio Morricone είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένας φόρος τιμής καταρχήν στο Γιώργο Χαρονίτη, έτσι.
1: Αυτό σίγουρα είναι τόσο ιδιαίτερο για μένα που επιτέλους το παρουσιάζω σε ένα φεστιβάλ που ήθελε ο Γιώργος να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από μια πλευρά είναι κρίμα που γίνεται αφού έχει φύγει, από την άλλη είναι σαν φόρος τιμής, δεν ξέρω. Θα είναι συγκινητικό. Είναι ένα project που ορίμασε πλέον, ναι. Στα τελευταία 3 χρόνια έχουμε εμφανιστεί πάρα πολύ. Και νομίζω θα συνεχίζω να το παρουσιάζω. Κάπως θα έχω συνδεθεί λίγο με τον Μωρικόνε, και καλό είναι, διότι εγώ δεν πάω να μαθαίνω από αυτόν κάθε φορά που παίζω τη μουσική του.
0: Ο Γιώργος Χαρονιτής, ούτως ή άλλως, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, ναι, από το 2015, μην ξεχνάς ότι είχε μιλήσει και διατηρούσε μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του σπουδαίου, ναι, αυτού Ιταλού συνθέτη, τον οποίο θεωρούσε κατά κάποιο τρόπο και εμπνευματικό του πατέρα.
1: Μα γι' αυτό και για μένα ήταν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο να θεωρήσει, μου είχε πει ότι θεωρούσε το δικό μου δίσκο διασκευή μαζί με του Τζον Ζόρν τους καλύτερους δίσκους διασκευής του έργου του Μωρικόνε, το οποίο είναι φοβερό διότι έχουν γίνει αμέτρητες εκτελέσεις, και χαίρομαι που ήμουν έτσι αντάξιος των προσδοκιών του. Είχε έρθει, είχε ακούσει το project πριν καν το έχω γραφήσω, μου πρότεινε κομμάτια να βάλω.
0: Πώς είναι να έχεις την επαφή σε αυτό το βαθμό με τη μουσική του Μωρικόνε, που είναι πολύ ιδιαίτερη? Δηλαδή δεν μιλάω μόνο για το Cinema Paradiso, ναι, και ναι, το Once Upon a Time in the West, μιλάω γενικά για ευρηματικές ενορχιστρώσεις, ναι, και εμπνευσμένες εκτελέσεις, όπου εκεί ακριβώς βάζεις και τη δικιά σου πινελιά πάνω σε αυτό το κομμάτι της μουσικής.
1: Ξέρεις τι,
0: όσο είναι εύκολο, αλλά ναι, τόσο είναι 10 φορές ξέρεις πιο δύσκολο.
1: Οι περισσότεροι τζαζίστες νομίζουν ότι αρκεί να αλλάξουμε λίγο τα κόρτα, να αλλάξουμε λίγο το ρυθμό, να κάνουμε τα δικά μας για να βάλουμε μια προσωπικότητα. Εγώ πάω λίγο ανάποδα. Μαθαίνω όσο γίνεται το έργο ατόφιο. Όπως το έχει γράψει, προσπαθώ να μπω στο μυαλό του συνθέτη, να το μάθω ακριβώς. Και στην πορεία που το μαθαίνω σε βάθος, ανακαλύπτω τον εαυτό μου εκεί μέσα, και τότε έρχεται η δισκευή πολύ εύκολα. Αφού το έχω μάθει. Δηλαδή, είναι κάπως, η αδελφή μου το έκανε αυτό, θυμάμαι ότι ένα σπούδαζε ζωγραφική. Κοπιάρανε έργα,
0: ναι,
1: και μετά τα κάνανε τα δικά τους αγνώριστα. Αλλά πρώτα ήταν σίγουρο ότι είχαν την ικανότητα να το κάνουν ακριβώς όπως...
0: Όπως ακριβώς, ναι, το είχε φτιάξει και το είχε δημιουργήσει, ναι, ο συνθέτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το άλμπουμ, θα πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως το έχεις παρουσιάσει στο Half Note, θεωρείται ένας από τους δίσκους, όχι μόνο δίσκος της χρονιάς, είναι, διάβαζα στο Paris Move ότι ήταν γενικά το άλμπουμ, ήταν πραγματικά αυθεντικό και αριστουργηματικό, και δεν είναι ο έπαινος που θα σου κάνει ένα μέσο ραδιοφωνικό ή ένα έντυπο. Είναι ότι πραγματικά αυτή η δουλειά είναι αντάξια ενός οποιοδήποτε παγκόσμιου ελληνικού μουσικού αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, και πολύ περισσότερο αν προέρχεται από την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο για μένα.
1: Ελπίζω όλα αυτά να ισχύουν. Ο χρόνος θα δείξει. Δηλαδή εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αν αυτό το project που λέμε και οι Αμερικάνοι outlive us,
0: yes,
1: δηλαδή έχει μια δική του ζωή, αυτό το θα είναι η πραγματική έτσι... επιτυχία του.
0: Σταύρος Λάντσιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ναι, ναι, σήμερα, Μιχάλης Καλκάνης, Μιχάλης Καπηλίδης. Είστε μια παρέα ανθρώπων και μουσικών που γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια. Πώς βλέπεις μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα χρόνια live στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το ελληνικό κοινό να ανταποκρίνεται στα τζαζ ακούσματα? Εγώ πια βλέπω μετά από πολλά χρόνια περισσότερο νέο κοινό να έρχεται πιο κοντά σε ήχους οι οποίοι δεν είναι απόλυτα οι μοντέρνοι, μερικές φορές και πιο κλασική, μερικές φορές και πιο alternative. Αλλά βλέπουμε το νέο κοινό να έρχεται λίγο πιο κοντά στο κομμάτι της jazz, το νεανικό κοινό, το οποίο νομίζω ότι μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι η jazz έχει τη δύναμη να μην έτσι φυλακίζεται στον ήχο του τώρα. Δηλαδή εύκολα ένας παλιός ήχος γίνεται μουντέρνος ξανά, σαμπλάρεται, λουπάρεται, δηλαδή γίνεται, είναι σαν να γίνεται συνέχεια μια αναγέννηση, σαν να συνέχεια να ανακαλύπτουμε τι έχει γίνει, ότι ενώ παλιά η μεγαλύτερη μουσική, οι οργανοπαίχτες θα ασχολούνται με την κλασική μουσική, από ένα σημείο και μετά οι μεγαλύτεροι οργανοπαίχτες, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ασχοληθήκαν με την jazz. Mm-hmm. Όπως και οι μεγαλύτεροι συνθέτες ασχοληθήκαν με την κινηματογραφική μουσική. Δηλαδή εκεί που έχεις το μέσο να μπορέσεις να εκφραστείς.
0: Σωστά.
1: Και επίσης είναι και η live εμπειρία. Δηλαδή όσο και να είσαι στον ήχο της εποχής και να ακολουθείς πράγματα τα οποία είναι virtual, η jazz την ζεις μπροστά σου να δημιουργείται κάθε φορά από την αρχή.
0: Είναι κάτι
1: αφιερημένο από το τίποτα.
0: Σωστό.
1: Και η εμπειρία του να το παρακολουθείς αυτό είναι μοναδικό.
0: Τι πλάνα έχετε μετά τη φετινή έναρξη εδώ στην Τεχνόπολη? Θα βγείτε σε περιοδεία?
1: Κάνω κάποιες παρουσιάσεις του τελευταίου μου δίσκου που είναι το Waving Hands.
0: Το Waving, έτσι,
1: το οποίο
0: είναι
1: ακόμα πιο μεγάλο γκρουπ με πνευστά. Μπορεί να τα ξαναπούμε, θα το παρουσιάσω ξανά φιλουπάπου στα F-Hill Sessions.
0: Στο F-Hill Sessions.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Ναι, είσαι η λεγόμενη σκούπα στο φεστιβάλ στο F-Hill. Δηλαδή θα ξεκινήσει ο Βινίσιο Καποσέλο, ο Nate Smith και οι υπόλοιποι, και εσύ θα κλείσεις ωραία. Και είναι και πολύ καλή εποχή, μάλιστα, εγώ θεωρώ.
1: Είναι καταπληκτικό θέατρο.
0: Τότε και είναι και πολύ ωραίο θέατρο. Και νομίζω ότι σας ταιριάζει μάλλον γενικά και σε αυτόν τον ήχο. Είναι πολύ μαζεμένο, είναι ακουστικό. Και είναι και σε πολύ ωραίο spot το F-Hill Session για άλλη μια φορά. Μπράβο. Σταύρο, εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Καλή αρχή για να ανοίξει αυτό το φεστιβάλ.
1: Και εγώ εκ μέρους, ας πούμε, όλων των δημιουργικών μουσικών που βγάζουμε μόνοι μας, CD, δουλειές, ακόμη και αυτά που είσαστε τα ραδιόφωνα εκεί στην ΕΡΤ, έχετε παραγωγούς ελεύθερους να παίζουν ό,τι γουστάρουν. Κάτι το οποίο έχει εκλείψει από τα ιδιωτικά, έτσι, τουλάχιστον ραδιόφωνα, και αυτό είναι μεγάλη βοήθεια
0: και
1: για μας.
0: Και νομίζω ότι αν ένας λόγος το κόσμος αυτή τη στιγμή οφείλει την πολύ μεγάλη επιτυχία του, οφείλεται, αν θέλεις, και στην εξωστρέφεια, γιατί το ραδιόφωνο αυτό βγαίνει έξω από το στούντιο, και ότι μπορεί να υποστηρίζει και τέτοιες μουσικές. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όχι μόνο εμείς, ο Λεωνίδας, η παραγωγή του κόσμος, είμαστε άνθρωποι που ούτως ή άλλως αγαπάμε και θα υποστηρίξουμε και το ελληνικό καλό τραγούδι και την ελληνική jazz σκηνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι κάποια στιγμή και ένα έναυσμα για να μπορέσουν και άλλα μέσα, άλλα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να προσθέσουν ένα κομμάτι της jazz, της μουσικής, όπου έξω είναι πάρα πολύ γνωστή και έξω πολλές φορές είστε stars, έτσι, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνεται στο μέλλον σιγά σιγά και από άλλα μέσα και από άλλα ραδιόφωνα. Δεν είναι μόνο να ευλογήσουμε τα γένια μας, είναι ότι λέμε και την πραγματικότητα.
1: Να είστε καλά, ωραία.
0: Σταύρος Λάντσιας, φίλες και φίλοι, σε αφήνουμε να σας απολαύσουμε σε λιγότερο από 35 λεπτά πάνω στη σκηνή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6 ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Σταύρο Λάντσια, Σταύρος Λάντσιας Quartet με το project My Ennio Morricone που λειτουργεί ως φόρος τιμής αφενός μεν στο Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη όμως είναι το εναρκτήριο λάκτισμα το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που επιστρέφει εδώ στην Τεχνόπολη για να παρουσιάσει ένα εμβληματικό άλμπουμ και ένα project το οποίο πραγματικά σηματοδοτεί την έναρξη του 25ου Athens Jazz. Νομίζω όμως ότι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι κατάλληλος αυτή τη στιγμή για να μας μιλήσει και για να μας πει λεπτομέρειες για το πώς έχει στηθεί και το τι πρόκειται να ακούσουμε και να δούμε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στο Athens Jazz Festival, είναι ο Artistic Director όλης αυτής της διοργάνωσης. Μιλάμε για τον Άγγελο Κλιτσίκα. Άγγελε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ για άλλη μια φορά και σε έχουμε έστω και για 5 λεπτά, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο κατά από τέτοιες συνθήκες. Περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο σήμερα.
1: Τιμή μας και χαρά μας που είστε εδώ πέρα και φέτος. Είναι πάντα πολύ ωραία αυτή η συνάντηση και η παρουσία στο φεστιβάλ μας. Ναι, εντάξει, είναι.
0: Πώς το βλέπεις φέτος, εσύ από τη δικιά σου πλευρά, σε έναν άνθρωπο που, ένας άνθρωπος που οργανώνει όλο αυτό το live, που μπαίνει μέσα στην διαδικασία και το βλέπει από την πρώτη μέρα της γέννησής του μέχρι την τελευταία μέρα που λύνεται. Πώς το βλέπεις κάθε φορά και πολύ περισσότερο φέτος, που είναι και λίγο πιο ιδιαίτερο, θα μπορούσε να πει κανείς, λόγω του ότι είναι και 25 χρόνια, είναι και τιμητικό, είναι πρώτη φορά χωρίς τον Γιώργο του Χαρονίτη, έναν άνθρωπο που ήταν ούτως ή άλλως συνεργάτης του Athens Jazz και μέλος της Επιτροπής το 2015.
1: Είναι, όπως το είπα, σε εορταστικό το πνεύμα. Δηλαδή, το νιώθουμε την αρχή. Ο κόσμος είναι ήδη αρκετά μαζεμένος, περισσότερος από την Τσαλισσόνια στα διάωρα.
0: Όντως. Δεν έχει πέσει ακόμα το φως να βραδιάσει.
1: Και
0: έχει κόσμο.
1: Οι σιγαρέκλες γεμίζουν σιγά-σιγά, οπότε σπέφτε.
0: Έχει κόσμο.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες για τις προετοιμασίες, πραγματικά είναι. Βλέπεις κάτι που το προετοιμάζεις πολλούς μήνες. Σαν σύλληψη, σαν ιδέα, σαν παιδί θα πω. Και το βλέπεις τώρα μπροστά μας να πραγματώνεται και να. Το Athens Jazz γίνεται 25 χρόνια και πραγματικά νιώθουμε πανέμορφα και θέλουμε να το τιμήσουμε. Και η φετινή μέρα έχει τέτοιο χαρακτήρα, εορταστικό. Έχει έντονη συμβολικότητα και με τις δύο μπάντες που.
0: Και
1: που
0: με
1: παίζουν.
0: Την Greek Cooking, που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μία μπάντα που δημιουργήθηκε ειδικά για την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz. Και πολύ περισσότερο, βέβαια, με του Σταύρου Λάντσια και την παρουσίαση του My Ennio Morricone.
1: Ακριβώς.
0: Παράλληλα, όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και άλλες δράσεις μέσα στον περιβάλλοντα χώρο, εκτός σκηνής, με μία πληθώρα λοιπόν παράλληλων δράσεων που. Που είναι καλό να το πούμε ότι αφορούν και τους μικρούς και τους μεγάλους.
1: Ακριβώς. Είναι γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και πολυμεσικές εμπειρίες. Μπορείτε να βρείτε όλη η Τεχνόπολη αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από πράγματα που μπορείς να κάνεις παράλληλα ακούγοντας υπέροχη μουσική. Οπότε έχουμε την έκθεση Musicoma που είναι η ένωση, το πάντερμα κόμικς και jazz μουσικής από Comicdom. Έχουμε το Σάββατο προβολή της ταινίας Άντρο για ένα πραξικόπημα που είναι μια βαθιά πολιτική, ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα jazz ντοκιμαντέρ και μουσικά γενικά από την τελευταία χρόνια. Έχουμε φυσικά την αναδρομική φωτογραφική έκθεση σε επιμέλεια Θοδωρή Μάρου και Ευαγγελή Πατσιαλού, τους σταθερούς μας συνεργάτες, φωτογράφους τελευταία χρόνια, που συμμετέχουν πολύ αξιόλογοι φωτογράφοι, έχουν φωτογραφίσει θρυλικές στιγμές το Athens Jazz και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και να δεθείτε αλλιώς με το φεστιβάλ.
0: Σωστό.
1: Μέσα από το φωτογραφικό φακό. Έχουμε διαδραστικές εμπειρίες τεχνολογίας, πάντα με τεχνολογίας και jazz. Οπότε νομίζω διανθίστηκε το φεστιβάλ με έναν τρόπο που πραγματικά ο καθένας μπορεί να βρει προσεγγίσεις και έτσι επαφή με τη jazz μουσική με έναν εναλλακτικό και αντισυμβατικό τρόπο.
0: Θεωρείς, Άγγελε, ότι όλο αυτό που συμβαίνει εδώ φέτος, σε αυτό το σημείο, εγώ το βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω από το βάν του κόσμου, βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο και όπως συμπεριφέρεται ακριβώς μεγάλοι νέοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, παιδιά, μικρά παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα κλασικό, ωραίο φεστιβάλ, ευρωπαϊκό φεστιβάλ στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, ή κάνω λάθος?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες, που έρχεται από σένα. Εμείς αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο χώρο για όλες τις γενιές, για όλους τους ανθρώπους. Πραγματικά θα το ευχαριστούμε την ψυχή τους. Και ναι, αυτό είναι το πρότυπό μας. Δηλαδή, ταξιδεύουμε πολύ, βλέπουμε, έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα φεστιβάλ σε ευρωπαϊκές χώρες και προσπαθούν να έρθουν κοντά τους, αλλά φυσικά συμβαίνει στην Αθήνα μας, έτσι, και δώσουμε το στίγμα της πόλης μας.
0: Και το λέω αυτό γιατί ανεξάρτητα με το πώς έχει στηθεί διαδραστικά όλο το φεστιβάλ φέτος, συν το ελληνικό που είναι tribute με τις δύο μπάντες, υπάρχουν και πολύ μεγάλα ονόματα και πρέπει να το πούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή στις 31 του μήνα παίζει η Ρεβέκα Τόγκβιστ, παίζουν οι Έντρα Νογκέιρα, η Electro Guzzi. Θέλω να πω, είναι σχήματα όπου στο εξωτερικό για να τα δεις, ούτως ή άλλως τα πληρώνεις και δεν τα πληρώνεις φθηνά. Είναι γεγονός αυτό. Εδώ έχει τη δυνατότητα και μέσω του Δήμου αυτή τη στιγμή και μέσω του φεστιβάλ να μπορεί κάποιος να έρθει να τα δει for free. Είναι πολύ μεγάλη δουλειά και οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα γενικά για τα κόστη των live και των εισιτηρίων. Δεν μιλάω αποκλειστικά για την jazz, μιλάω γενικά για όλο τον κόσμο και για όλο τον πλανήτη. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τον κόσμο, αλλά αφορά και τους ίδιους τους μουσικούς. Εδώ λοιπόν οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι υπάρχουν σχήματα που έρχονται όπως και πέρυσι και πρόπερσι κάθε χρόνο, που έρχονται δωρεάν και μπορεί κάποιος να έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να τα απολαύσει για μία μισή ώρα που θα είναι το live.
1: Αυτό θα είναι πάντα η φιλοδοξία του φεστιβάλ μας, να μπορεί ο κόσμος να έρθει ανέμελος, ελεύθερος, να περιπλανηθεί στο χώρο και να απολαύσει καταξιωμένους μουσικούς, αλλά και να ανακαλύψει άλλους που δεν τους ξέρει και μπορεί όντως να το αλλάξουν, να μην υπερβάλλω όχι τη ζωή, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσουν μια ανάμνηση και μια σχέση μαζί τους που ξεκίνησε από εκείνη τη βραδιά, αυτό το βράδυ Μαΐου ή αρχές Ιουνίου του Athens Jazz.
0: Το Σάββατο το βράδυ μετά το κλείσιμο εδώ, βέβαια, θα σε δούμε δίπλα στο Καζάρτε,
1: έστω και για λίγο. Έχουμε, εννοείται.
0: Ήταν ο Άγγελος Κλιτσίκας. Κλιτσίκας ή Κλιτσίκας, συγγνώμη.
1: Κλιτσίκας,
0: Κλιτσίκας, το είπα σωστά. Artistic Director και είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αποδεσμεύουμε. Καλή επιτυχία και πάλι. Χρόνια πολλά στην Τεχνόπολη. Χρόνια πολλά στο τζαζ και όλα να πάνε κατευχήν και πάνω απ' όλα να ευχαριστηθεί και να περάσει όμορφα ο κόσμος.
1: Σας περιμένουμε.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Bad Bad News, λοιπόν, αυτό είναι ο Λίον Μπρίτζες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Γεια σας, καλησπέρα σας. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, ζωντανά, παρέα με τον Παναγιώτη Στουπή. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, Αργύρης Παντελιάδης εδώ στο βαν του κόσμου. Στην καλησπέρα μας και στον Μπαμπιδούκαρο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ακριβώς αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος Κλιτσίκας, που είναι ο υπεύθυνος και ο Artistic Director του φετινού φεστιβάλ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που και εγώ βρίσκομαι εδώ και μεταδίδουμε το φεστιβάλ, που έρχεται πραγματικά, έχει γεμίσει ήδη οι καρέκλες μπροστά από το live που περιμένουμε για αυτό το tribute των 25 ετών. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και βλέπω πάρα πολύ κόσμο που έρχεται και ακόμα δεν έχει πέσει το σκοτάδι. Είναι νομίζω και σύμμαχος μας ο καιρός. Έτσι, Παναγιώτη, νομίζω ότι είναι σύμμαχος και ο καιρός. Γιατί κάποιοι φοβόντουσαν μήπως βρέξει, μήπως χαλάσει ο καιρός, οτιδήποτε. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα γεμάτο φεστιβάλ φέτος για τα 25 χρόνια. Θα είναι μια γιορτή της μουσικής που καλό είναι να πάρετε την οικογένειά σας, τον φίλο σας, τη φίλη σας, μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά να έρθουν να δουν πραγματικά, να γιορτάσουν και να περάσουν τόσο όμορφα σε ένα χώρο που είναι τόσο οικείος και τόσο φιλικός μετά από τόσα χρόνια που έχουν φτιάξει όλοι οι άνθρωποι εδώ και έχουν επιμεληθεί, και πολύ περισσότερο φέτος με πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα τα οποία συνοδεύουν όλα τα live που ξεκίνησαν σήμερα, θα ξεκινήσουν σε λιγότερο από 25 λεπτά με το Σταύρο Λάντσια, το κουαρτέτο του και το My Ennio Morricone. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Κάρολ Σι και τον Κίτκιν. Κάρολ Σι βγαίνει και εκείνη σε περιοδία. Ο Κίτκιν βγαίνει σε περιοδία ούτως ή άλλως με διάφορα remix στο εξωτερικό. Μην νομίζετε, δεν είναι μόνο το live το δικό μας εδώ στην Τεχνόπολη. Είναι η πληθώρα των καλλιτεχνών αυτή τη στιγμή που βγαίνουν σε περιοδία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε σε Ευρώπη. Γιατί σιγά σιγά το καλοκαίρι απαιτεί όλοι οι καλλιτέχνες να βγαίνουν και να βρίσκονται on the road και on the run, όπως λένε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να συνδεθούμε λίγο πάνω στη σκηνή. Ο Μιχάλης Καμάκας που θα παρουσιάσει το φετινό πρόγραμμα. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη σκηνή, να πάρουμε μια γεύση.
1: Λοιπόν, 25 χρόνια μουσικής χωρίς σύνορα. Βραδιές που ένωσαν ανθρώπους. Ήχοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη και έφτασαν εδώ, στην Τεχνόπολη. Και απόψε ξεκινάμε ξανά όπως πρέπει. Μαζί, δυνατά και ζωντανά. Η φετινή επιτυχιακή διοργάνωση, όπως θα δείτε, δεν θα είναι σαν όλες τις υπόλοιπες. Φέτος, το αγαπημένο τζαζ ραντεβού της πόλης βίνει 25 κεράκια και φέρνει σε όλους εσάς 7 ημέρες γιορτής που, πιστέψτε με, δεν θα ξεχάσετε για πολύ μα πολύ καιρό. Πάλι θα χρειαστώ ίσως ένα χρόνο και χειροκρότημα. Μετά πας. Λοιπόν. Good evening. Welcome to the 25th anniversary edition of Athens Jazz.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας βρίσκεται πάνω στη σκηνή και καλησπερίζει όλο τον κόσμο, καλησπερίζει για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή για τα 25 χρόνια, που είναι μια εντελώς διαφορετική γιορτή 7 ημερών, που σίγουρα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των περισσότερων από εμάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Μιχάλης θα παρουσιάσει όλες τις ημέρες το φετινό 25ο Athens Jazz Music Festival και είμαι περίεργος ότι πάνω στους χαιρετισμούς θα απευθύνουν και άλλοι άνθρωποι δικοί μας από το ραδιόφωνο. Πάμε πάλι να συνδεθούμε ένα λεπτάκι λίγο με
1: αλλά και τον χορηγό του φεστιβάλ, το Μεταξά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στους χορηγούς της Τεχνόπολης, στην Αθηναϊκή Ζητοπία και το φυσικό μεταλλικό νερό Αρένα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ακόμα τον χορηγό φιλοξενίας Athenium Hotels και τον επίσημο χορηγό αερομεταφορών Aegean. Τέλος, ευχαριστούμε τα καταστήματα Φίλιππος.
0: Λοιπόν, όλοι οι χορηγοί και όλοι οι άνθρωποι που έχουν συνδράμει, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, ότι το show εδώ και όλα τα live που γίνονται στην Τεχνόπολη είναι, φίλες και φίλοι, δωρεάν, με μεγάλα ονόματα όλες τις ημέρες και είναι σίγουρα ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί άνθρωποι και πολλές εταιρείες έχουν συνδράμει για να μπορούν να προσφέρουν ό,τι μπορούν για να γίνεται αυτό το φεστιβάλ δωρεάν για όλο τον κόσμο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Brian Jackson και τον Jill Scott Heron στο The Bottle. Ούτως ή άλλως τον είδαμε στην Αθήνα, τον Brian Jackson. Είδαμε τον Brian Jackson στην πόλη μας και στο Καζάρτε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να συνδεθούμε πάλι λίγο με τον Μιχάλη στη σκηνή.
1: Στην εγχώρια σκηνή, θα το γνωρίζετε όσοι έρχεστε εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Απόψε θα απολαύσουμε δύο ελληνικές μπάντες με έντονο επαιτειακό χαρακτήρα, οι οποίες τιμούν την ιστορία του θεσμού και κοιτούν δυναμικά προς το μέλλον, αν θέλετε, φέροντας επίσης στη σκηνή καλλιτέχνες και συνεργάτες που συνδέθηκαν με το Athens Jazz όλα αυτά τα χρόνια. Με σύγχρονους ήχους και δυνατή σκηνική παρουσία, υπόσχονται μια βραδιά που εκφράζει απόλυτα το σήμερα της εγχώριας jazz σκηνής. As always, the first day of the festival is dedicated to the Greek jazz scene.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπαμε νωρίτερα. Ευτυχώς προλάβαμε λίγο πριν ανέβει πάνω στη σκηνή ο Σταύρος Λάντζιας για το project. Μας μίλησε για αυτό το project, το επαιτειακό project που θα εμφανιστεί με το Μάι Ένιο Μωρικόνε και αργότερα μετά τις 10.30 την εμβληματική συνάντηση Ελλήνων μουσικών με τίτλο Greek Cooking Band.
1: Με ένα αφιέρωμα στον θρυλικό συνθέτη, όχι σαν μια απλή αναπαραγωγή, αλλά σαν μια νέα ζωντανή ανάγνωση της μουσικής του. Μαζί με 4 σπουδαίους μουσικούς, ο Λάντζιας παρουσιάζει τις γνώριμες μελωδίες από το Cinema Paradiso και το Once Upon a Time in the West, επαναπροσεγγίζοντας τη μυθική μουσική παρακαταθήκη του σπουδαίου Ιταλού δημιουργού. Πριν τα χειροκροτήσουμε να βρω την καρτέλα.
0: Λοιπόν, σε λίγο λοιπόν ο Σταύρος Λάντζιας θα βρεθεί επάνω στη σκηνή. Και μετά τις 10.30 Σταύρος Λάντζιας, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης επαναπροσδιορίζουν λοιπόν την πρόταση που έχουν οι ίδιοι με ένα χαρισματικό κουαρτέτο για τις μουσικές και το ξεχωριστό αυτό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μωρικόνε.
1: Να αφιερώσουμε λίγα λεπτά σε έναν άνθρωπο που στάθηκε πολύ κοντά στο φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια. Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε την μουσική όχι πάνω στη σκηνή, αλλά με τις λέξεις του. Έναν σπουδαίο μουσικό κριτικό και συνοδοιπόρο του Athens Jazz από το 2015 και αναφέρομαι φυσικά στον Γιώργο Χαρονίτη. Before we get into the music, we would like to...
0: Γιώργος Χαρονίτης, φίλες και φίλοι, ήταν ένας άνθρωπος που διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση με το φεστιβάλ. Ήταν το όνομά του άρρηκτα συνδεδεμένο με το Athens Jazz, ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015.
1: Ας στην καλλιτεχνική μας επιτροπή, τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιώργο Μουχταρίδη, για να μας πούν δύο λόγια για τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο. Please welcome our artistic committee, Λεωνίδας Αντωνόπουλος and Γιώργος Μουχταρίδης, who will tell us a little bit about this great man.
0: Γιώργος Μουχταρίδης λοιπόν επάνω στην σκηνή και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Τον Λεωνίδα τον ακούτε 10 με 12 παρέα με τον Γιάννη Δημητριάδη. Ο Γιώργος Μουχταρίδης 12 με 2, δύο από τα μέλη πάρα πολλά χρόνια της Επιτροπής του Jazz Festival.
2: Καλησπέρα και από μένα. Είναι τα 25 χρόνια του Athens Jazz και είναι μια σημαντική βραδιά, γιατί είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο της jazz, τον δημοσιογράφο και μουσικοκριτικό Γιώργο Χαρονίτη. Με τον Γιώργο Χαρονίτη βρεθήκαμε στην Επιτροπή του Athens

0: Ζόταν μερικές από τις πολύ ωραίες αξίες εκείνης της εποχής, δεκαετίες του 80 δηλαδή μιλάω. Την καλή παρέα, τη συζήτηση γύρω από τη μουσική που συνοδεύει συνήθως την καλή παρέα, το φαγητό που συνόδευε τη συζήτηση γύρω από τη μουσική και την καλή παρέα, και ενίοτε και μερικές ωραίες βραδιές παίζαμε πόκα τότε στο γραφείο του Αργύρη Ζήλου στην Γλυφάδα. Στην Επιτροπή όμως που βρεθήκαμε ξανά, τον αποκαλούσαμε με χαρά πρόεδρο και με τη μεγάλη σεμνότητα που τον διακρίνει, έσκυβε το κεφάλι και χαμογελούσε ελαφρά. Ο Γιώργος Χαρονίτης υπήρξε μια από τις πιο ουσιαστικές και ιδιορατικές μορφές της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Η βαθιά γνώση του γύρω από την τζαζ δεν περιοριζόταν στην ιστορία και τα κλασικά της κεφάλαια. Παρακολουθούσε με αμύωτο ενδιαφέρον κάθε νέα κατεύθυνση της σύγχρονης jazz, της world αλλά και της ethnic μουσικής, έχοντας την ικανότητα να αντιλαμβάνεται έγκαιρα προς τα που κινείται η δημιουργία και ποιοι καλλιτέχνες διαμορφώνουν το μέλλον της. Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που έβαλε από την αρχή στην Επιτροπή που βρισκόμασταν κάθε χρόνο και διαλέγαμε τη σημερινή μέρα, και ήταν και μια από τις αρχές του που ήταν πολύ σημαντική, γιατί βοήθησε πάρα πολλά ελληνικά σχήματα, μουσικούς και συγκροτήματα. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της πολυετούς εμπειρίας του, αλλά κυρίως της αυθεντικής αγάπης που έτρεφε για τη μουσική. Πίστευε πολύ βαθιά στη σημασία της καλλιτεχνικής αναζήτησης και στήριξε έμπρακτα μέσα από τις σκέψεις του και τις προτάσεις του στην Επιτροπή όλες τις γενιές των Ελλήνων μουσικών της jazz και ιδιαίτερα των νέων, δίνοντάς τους ένα βήμα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Σαν άνθρωπος τώρα, για μένα, που είχε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί περνάγαμε αρκετό καιρό οι τρεις μας, δηλαδή εγώ, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος που ακολουθεί και ο Γιώργος Χαρονίτης, αλλά και ο Αντώνης Ζουγανέλης στο τέλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχώριζε για τη γενναιοδορία του, την ανοιχτότητα και το σεβασμό του προς τους άλλους. Άκουγε με προσοχή κάθε τεκμηριωμένη άποψη, ακόμα και όταν διέφερε από τη δική του, θεωρώντας το διάλογο αναγκαίο στοιχείο της δημιουργικής σκέψης. Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για παιχνίδια επιρροής ή εξουσίας, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Τον απασχολούσε η ποιότητα, η αξιοκρατία και η ανάδειξη του καλύτερου. Γι' αυτό και η παρουσία του άφησε ένα αποτύπωμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της δημοσιογραφίας και αγγίζει ολόκληρη την ελληνική μουσική κοινότητα. Λεωνίδα.
1: Όλα αυτά λοιπόν για τον Γιώργο Χαρονίτη, για τον άνθρωπο που είχε πει.
2: Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά στο Athens Jazz Festival.
1: Ας ακούσουμε καλύτερα τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω σκηνή.
2: Στο δικό μας το χώρο, το χώρο της μουσικής, υπάρχει ένα επάγγελμα που πλέον ανήκει στην κατηγορία επαγγέλματα που χάνονται. Αυτό του μουσικοκριτικού. Παλιά, αρκετοί θα το γνωρίζετε, άλλοι λιγότερο, όταν γράφαμε ακόμα σε χαρτί ή σε γραφομηχανές ή αγοράζαμε δίσκους και ακούγαμε μουσική σε παρέες, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ανήσυχοι και ευφυείς και φωτισμένοι που μετέφραζαν τη μουσική σε λέξεις, και λέξεις που έβγαζαν νόημα και οδηγούσαν ύστερα το νόημα εκεί που βρισκόταν το συναίσθημα. Ξανά και ξανά, κάθε μήνα, στον ήχο και hi-fi, στο δικό του παιδί, το jazz και jazz, στο Αθηνόραμα, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης ένας από αυτούς τους ανήσυχους και ευφυείς. Ήταν ένας άνθρωπος που αφοσιώθηκε σχεδόν μισό αιώνα σε αυτό που αγαπούσε, τη μουσική. Οι μεγάλες του αγάπες ήταν η jazz, ο Φρανκ Ζάπα, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Διονύσης Αβόπουλος, η Ελευθερία Αρβανιτάκη και βέβαια ο Ένιο Μορικόνε. Ένα ηχητικό εύρος που λέει πολλά, αλλά πάνω απ' όλα λέει ένα πράγμα. Ότι ο Γιώργος Χαρονίτης ήταν ακροατής, με κεφαλαίο αλφα. Ακροατής με ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό μυαλό. Και στεκόταν αμετακίνητος σε αυτή την πλευρά του ακροατή. Αγνοούσε τους αφορισμούς, αφού δεν παίζει μουσική, τι ξέρει. Και πάλευε με τις λέξεις μεταξύ deadline και πιεστηρίου να τις βάλει με τη σωστή σειρά, ώστε πριν τελειώσει η ανάγνωση του κειμένου που έγραφε, ο αναγνώστης να έχει γλιστρήσει δίπλα του, ξεχνώντας ιδανικά την ύπαρξή του. Ο Γιώργος Χαρονίτης ανήκε σε αυτούς τους μουσικοκριτικούς που δεν είναι θαυμαστής που χειροκροτά ό,τι βλέπει, ούτε αδέκαστος κριτής που μοιράζει βαθμούς. Αλλά κάτι πιο λεπτό, πιο αδιόρατο. Ένας ενδιάμεσος, ένας μεσολαβητής ανάμεσα σε αυτόν που δημιούργησε τον ήχο και σε αυτόν που τον ακούει. Ο Γιώργος σπούδασε μηχανικός στο Πολυτεχνείο, αλλά στην πραγματική του ζωή έφτιαχνε κάθε μία.

0: Είναι και κάθε εβδομάδα γέφυρες για να μικρύνει την απόσταση που χωρίζει μία σύνθεση από την κατανόησή της και να συνδέσει τον μουσικό με τον ακροατή. Ο Γιώργος ήταν ρομαντικός και κυνικός ταυτόχρονα, ευφυής πάντα, οπωσδήποτε χιουμορίστας, πνευματώδης και ευγενής, ένας μουσικοκριτικός που σου άφηνε το χώρο να σκεφτείς πάνω στη μουσική και την επιλογή, αν θέλεις, να την απολαύσεις. Σήμερα που ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τη γνώμη του online σε λίγα δευτερόλεπτα, ο επαγγελματίας μουσικοκριτικός μοιάζει να μην έχει λόγο ύπαρξης. Κι όμως η ανάγκη να συναντηθείς με κάποιον που γνωρίζει, που έχει ακούσει σε βάθος τη μουσική, που μπορεί να σε οδηγήσει μέσα σε ένα μουσικό έργο, αντί απλώς να σου πει αν του άρεσε ή όχι, αυτή η ανάγκη δεν αντικαταστάθηκε ποτέ από κάτι άλλο. Ο Γιώργος Χαρονίτης το ήξερε αυτό και το έκανε για σχεδόν 50 χρόνια. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις αφορούσε αυτό ακριβώς που πρόκειται να ακούσετε σήμερα. Το My Ennio Morricone του Σταύρου Λάντσια. Και σε ό,τι αφορούσε τον Morricone, το Γιώργο δεν τον ξεγελούσες. Γι' αυτό είχε σημασία ο ενθουσιασμός του για αυτό το έργο. Γιατί ο Morricone του Λάντσια ήταν ένας Morricone που μπορούσε να αναγνωρίσει και να ταυτιστεί. Να αναγνωρίσει το συνθετικό μεγαλείο, την ομορφιά της μουσικής απλότητας και την ελευθερία της jazz. Και με τους ήχους αυτούς θελήσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Ευχαριστώ.
1: Γιώργος Χαρονίτης, λοιπόν, ακούσαμε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο πάνω στη σκηνή, ακούσαμε τον Λεωνίδα, ακούσαμε τον Μιχάλη Καμάκα τώρα για να παρουσιάσει τον Σταύρο Λάντσια. Όλα αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη που είχε πει κάποτε ότι μετά την τζαζ υπάρχει τζαζ αλλά υπάρχει και ο Ένιο Μορικόνε. Λοιπόν, πλησιάζουμε σε 9. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μερικά διαφημιστικά, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και μετά να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, διότι ο Σταύρος Λάντσιας βρίσκεται πάνω και σε μερικά λεπτά θα ξεκινήσει αυτήν ακριβώς την μουσική και αυτό το ταξίδι ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης, ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη Ένιο Μορικόνε. Συνδυόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή με το στούντιο στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμο.

0: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 3 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι με την Τεχνόπολη του Δημαθηναίων. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Η επιλογή της μουσικής σήμερα ανήκει στον Σταύρο Λάντσια, που ανοίγει τη σημερινή βραδιά παρέα με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, τον Μιχάλη Καλκάνη και τον Μιχάλη Καπηλίδη σε ένα project ειδικά για τον Ένιο Μωρικόνε και ένα αφιέρωμα από τη Ιουμφόρο Τιμής στο μεγάλο Γιώργο Χαρονίτη, που έφυγε από τη ζωή, ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο εδώ με το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το Jazz Festival. Ο Αργύρης Παντελιάδης βρίσκεται στον ήχο, Παναγιώτης Τουπής εδώ στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Και όπως ακριβώς είπε με το πρώτο κομμάτι ο μεγάλος αυτός Κύπριος συνθέτης και πιανίστας, ο Σταύρος Λάντσιας, που σπούδασε στο Μπέρκλεϊ, στην Βοστόνη, και είχε συνεργαστεί με πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς. Παίζοντας λοιπόν το θέμα από τη Λολίτα, η μουσική είναι πάντα στην υπηρεσία της ταινίας. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε στη σκηνή, η Λολίτα από το Σταύρο Λάντσια και το κουαρτέτο του. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στο Jazz Κόσμο, στους 93,6.

Σε αυτή είναι η Λολίτα του Ένιο Μωρικόνε, ο ίδιος με μια μουσική ενότητα που συντελείται είτε μέσω συνθέσεων δικών του, είτε από διαφορετικές ταινίες, είτε των αδερφών Ταβιάνη, είτε του Μάριο Μπολονίνη. Γενικά το πνεύμα είναι κατεξοχήν ιταλικό σήμερα. Ιταλικές ταινίες, ιταλική μουσική, με μουσικές που αγαπήθηκαν κυρίως εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά τα αγαπημένα μουσικά θέματα όπως ο άνθρωπος με τη φυσαρμόνικα, από το κάποτε στη δύση του Σέρτζιο Λεόνε, μέχρι φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι μέσα από το ιταλικό και όχι μόνο κινηματογράφο.

0: Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φορές που ο στίχος πολλές φορές δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο η μουσική και είναι από τις λίγες μελωδίες που ο στίχος φαντάζει να είναι εντελώς περιττό.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι... Μάλλον είναι τρία θέματα από την... από την ταινία, από τη μουσική, από την ταινία Once Upon a Time in the West, κάποτε στη Δύση. Προσέξτε λίγο τη μελωδία που ξεκινάμε. Εμένα για κάποιο λόγο μου θυμίζει Μίκη Θεοδωράκη. Για πείτε μου κι εσείς.

Once upon a time in the West. Ένα θέμα στα τρία. Αυτό το κλασικό spaghetti western album και film που ήταν director τότε ο μεγάλος Sergio Leone και αργότερα έγραψε με το Sergio Donati το 1968 στην Ιταλία. Το θυμάστε με την Claudia Cardinale και με τον Henry Fonda. Φυσικά η μουσική εμβληματική και εδώ την ακούσαμε σε μια, θα τη λέγαμε λίγο όντως κοντινή προς το Μίκη Θοδωράκη γεύση, άρωμα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε.

0: Ο Σταύρος Λάντζιας είπε κάποτε για τον Ένιο Μοριογόνε πως έχει γράψει το soundtrack της δικής του ζωής όντας δάσκαλος μεταξύ μιας κούφτας άλλων. Έχω δίπλα μου τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο, τον άνθρωπο που η σχέση του και η φιλία του παρέα με τον Γιώργο Χαρονίτη τόσα χρόνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε ακριβώς πάνω στη σκηνή. Λεωνίδα, είναι που ξέρεις πολύ συγκινητικό όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είμαστε τόσα χρόνια και φίλοι και μέσα στο ραδιόφωνο να ανεβαίνει επάνω και να μιλάει τόσο ωραία για το φίλο του και τόσο φυσικά. Ξέρεις, κάποια στιγμή κοίταγα, σου μιλάω ειλικρινά, κοίταγα τον κόσμο και περίμενα κάπου να δω τον Γιώργο εδώ πέρα. Ξέρεις,
1: κοίταξε πολύ τον... Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Εντάξει, με τον Γιώργο Χαρονίτη στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων που ήμασταν σε αυτή την επιτροπή, την Επιτροπή Φίλων στην ουσία, έτσι που έτσι επιλέγαμε να παρουσιάσουμε τα ελληνικά σχήματα που ξεχωρίζουν κάθε χρονιά, ήταν οι κουβέντες που κάναμε που μας έδαιναν πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις ότι έχεις με έναν άνθρωπο και με άλλους άνθρωπους, όχι μόνο τον Γιώργο, έχεις κοινά πράγματα, έχεις κοινή αισθητική και έχεις και κάτι στο μυαλό σου για το τι σημαίνει φεστιβάλ. Τώρα είχαμε τη συζήτηση, ας πούμε, πίσω στα παρασκήνια για αυτό που ονομάζουμε φεστιβαλική κουλτούρα.
0: Σωστό.
1: Η οποία στην Ελλάδα είναι ακόμα μικρή, είναι ακόμα περιορισμένη. Σαφώς και μεγαλώνει κάθε χρόνο, αλλά αν συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, είτε jazz φεστιβάλ, είτε άλλα φεστιβάλ, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και αυτό ήταν κάτι που το είχαμε από την αρχή, όσο ήμασταν στην Επιτροπή του Athens Jazz Festival, πει ότι πρέπει να το παλέψουμε, πρέπει να το δοκιμάσουμε, πρέπει να το στηρίξουμε και πρέπει να το μεταδώσουμε στον κόσμο που έρχεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, Δευτέρα βράδυ,
0: γεμάτο.
1: Είναι γεμάτο.
0: Γεμάτο από νωρίς. 8.30 ώρα όλες οι καρέκλες ήταν γεμάτες. Έχω να το δω χρόνια, ξέρεις αυτό.
1: Και πέρσι είχε πάρα πολύ κόσμο επίσης. Το θυμάμαι ότι πέρσι ήταν μια επίσης
0: ήταν πολύ δυνατή,
1: καλή χρονιά.
0: Πολύ δυνατή χρονιά.
1: Κάθε χρόνο ίσως είναι και καλύτερα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πάντως για αυτό που έλεγες λίγο για τον Γιώργο, για να το συμπληρώσω, πέραν το ότι ήταν ο πιονέρος της διάδοσης στην Ελλάδα αυτής της μουσικής κουλτούρας, κράταγα πάντα αυτό το αιχμηρό χιούμορ που είχε,
1: yeah,
0: και πολύ περισσότερο που μπορούσε μέσα από το κείμενό του να το συνδυάζει αυτό και είχε πει και μια φοβερή έκφραση, έτσι, ότι με τη τζαζ και μετά τη τζαζ υπάρχει μόνο η τζαζ, αλλά κάπου ενδιάμεσα υπάρχει και ο Μορικόνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό...
1: μεγάλη του αγάπη, η μεγάλη του αδυναμία.
0: Και αυτό αποτυπώνεται και στο δίσκο του Σταύρου.
1: Το λάτρεψε αυτό το δίσκο,
0: ναι, ναι,
1: ο Γιώργος Χαρονίτης. Και δικαίως βέβαια, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο ωραίες δουλειές στον χώρο της τζαζ στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και international album τώρα, δηλαδή στέκεται παντού αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν επάνω. Είπανε πέντε κουβέντες από ψυχής. Ο Σταύρος Λάντζιας βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: πολύ, πάρα πολύ ωραίο όταν ακούς έτσι αυτή τη δράση και την αντίδραση από τον Μιχάλη Καλκάνη στο κοντραμπάσο με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα. Και μου φέρνει λίγο στις σκέψεις αυτό που είχε πει ο Σταύρος Λάντσιας, ότι είναι μια διαδραστική, διαρκή, νοητή φωνή που τον έκανε τον Μωρικόνε να γίνει όχι απλά καλύτερος μουσικός, αλλά κυρίως ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος.
1: Για μας που ξεκινάγαμε να κάνουμε έτσι λεγόμενη Greek jazz και αγωνιούσαμε τι θα γράψουν για μας αυτό το φοβερό jazz και jazz περιοδικό που είχα όλα τα τεύχη και όνειρό μου ήταν κάποτε να γράψουν και για μένα. Και είχα την τύχη να γνωρίσω το Γιώργο με ευκαιρία του project του Ένιο Μωρικόνε. Είχε έρθει να το ακούσει πριν καν το ηχογραφήσω και μάλιστα με ενθουσιασμό μου στέλνει ένα μήνυμα: «Σταύρο, κάνε κάτι με το Il Clan de Sicilien». Ήθελε να ακούσω αυτή τη μουσική του Μωρικόνε και αν είναι να τη συμπεριλάβω στο CD, και έτσι θα ήθελα να την αφαιρώσω σε αυτό. Ξέρω ότι αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το project και για μένα ήταν πολύ μεγάλο κομπλεμέντο να το θεωρεί πολύ καλό δίσκο, διότι αν είναι κάποιος που έχει ακούσει τα πάντα το Ένιο Μωρικόνε και των διασκευών του Ένιο Μωρικόνε, αυτός είναι ο Γιώργος Χαρονίτης. Η συμμορία των Σικελών. Ένιο Μωρικόνε.
0: Συμμορία των Σικελών, λοιπόν. Είναι αλήθεια ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που ήξερε καλύτερα από όλους το πώς συμπεριφέρεται πάνω στη σκηνή και το πώς συμπεριφέρεται μουσικά σε οποιοδήποτε άλμπουμ, soundtrack και μουσικό έργο του Ένιο Μωρικόνε, ήταν ο Γιώργος Χαρονίτης. Και φυσικά, γιατί να μην το συμπεριλάβει αυτό το θέμα ο Σταύρος Λάντσιας στο My Ένιο Μωρικόνε, που έλαβε και διθυραμβικά σχόλια πριν από χρόνια και από την Γαλλία και το γαλλικό περιοδικό Paris Move, αποκαλώντας το άλμπουμ ένα πραγματικό αριστούργημα. Αυτή λοιπόν είναι η συμμορία των Σικελών.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ένι Μωρικόνε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Σε μια τεχνόπολη γεμάτη, σε μια τεχνόπολη που γιορτάζει τα 25 χρόνια για το Athens Jazz. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και όχι στην επιλογή της μουσικής. Νομίζω ότι ο Σταύρος Λάντσιας αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή τη μουσική και το soundtrack όλων ημών εδώ με τα μουσικά θέματα του Ένιο Μωρικόνε. Ο Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο, ο Αργυρής Παντελιάδης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εδώ στο Βαν του Κόσμος. Καλησπέρα στον Άλεξ Αποστολόπουλο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου στην Αγία Παρασκευή. Είπαμε, ο Ένιο Μωρικόνε ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Πάντα μπορούσε να παρουσιάσει τις αξέχαστες και καρφωμένες στο υποσυνείδητό μας μελωδίες που έχουν ντύσει εμβληματικές ταινίες. Όπως είναι το Σινεμά Παραντίσο, το Once Upon a Time in the West. Όλα αυτά και πολλά άλλα μπόρεσε ο Σταύρος Λάντσιας μαζί με το El Professionnel, μαζί με το Love Affair, με τη συμμορία των Σικελών, με το Cinema Paradiso, The Legend of 1900 και φυσικά το The Good, The Bad and The Ugly να τα μεταμορφώσει και να τα αναστηλώσει σε ένα πολύ μεγάλο και νοσταλγικό ταξίδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον Κόσμο 93,6. Βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη. Τι ωραίος. Ο Σταύρος Ράτζιας να παίζει επάνω το πιάνο, να μπαίνει ο Ανδρέας Πολυσογόπουλος με την τρομπέτα και στο κόντρα ο Μιχάλης Καλκάνης σε αυτή την άρση. Καλύτερα να μας τα πει ο Γιάννης Δημητριάδης που είναι και μουσικός και φίλος. Εσύ.
1: Μπάντα, είναι πολύ ωραία μπάντα. Είναι πολύ καλή μουσική. Παίζουν πολύ καιρό μαζί αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό παίζουν σαν ένας. Τους ακούς. Ναι. Είναι σαν να ακούς δίσκο λίγο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο ήχος είναι καταπληκτικός. Η μπάντα παίζει πάρα πολύ ωραία. Ο Λάντζιας εξηγεί και πολύ καλά κάνει γιατί βέβαια. Δίνει και λίγο το ιστορικό πλαίσιο του κάθε κομματιού. Δεν αφήνει τον κόσμο απλώς να ακούει κομμάτια που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές μελωδίες ναι, από τις ταινίες. Αλλά εξηγεί από ποια κτλ. Παίζουν πάρα πολύ ωραία και νομίζω είναι μια ίσως η πιο ωραία έναρξη που θα μπορούσε να έχει αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Περιμένοντας μετά την μπάντα το Greek Cooking με τα μπουζούκια και, και τα σαξόφωνα. Αυτό είναι
0: εντάξει,
1: πολύ ωραίο project.
0: Η Ορδάνη Τσομίδης και Phil Woods, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος δίσκος.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Greek Cooking. Αυτό το υπογράφει ο Woods ή ο Τσομίδης. Ο Woods
0: το υπογράφει ο Woods. Το είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια του 67 στην Impulse. Το είχα πάρει μέτριο το LP αμερικάνικο. Ναι. Μετά το βρήκα καθαρό και παίζει μέσα στο Classic το album και τα παιδιά του Πειραιά κτλ. Αλλά εκεί πήρε τον Ιορδάνη Τσομίδη ναι, και ναι. τον έβαλε να παίξει μέσα.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι είχε κάνει, αν θυμάσαι, ο Αλτ Μπλάκε με το Λεμονόπουλο
1: ναι.
0: που είχε παίξει μαζί.
1: Απλώς εδώ είναι ολόκληρος δίσκος.
0: Εδώ είναι ολόκληρο concept project, ολόκληρο, έτσι.
1: Και είναι πολύ έξυπνη ιδέα του φεστιβάλ του, εδώ πέρα στην Τεχνόπολη, του Jazz Festival, να το φτιάξουν. Δεν είναι η ιδέα του φεστιβάλ, είναι άλλων ιδέα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: αυτό το project φτιάχτηκε ειδικά για σήμερα και εντάξει, ελπίζω βέβαια ότι μιας και οι άνθρωποι βρεθήκαν και κάναν όλες αυτές τις πρόβες για να δουλέψουν. Φαντάζομαι ότι θα το μεταφέρουν και κάπου αλλού, θα το παίξουν και κάπου αλλού. Ελπίζω.
0: Εγώ πιστεύω
1: αυτό
0: το να
1: πρόγραμμα.
0: Το κάνουν και δίσκο έτσι. Γιατί εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε ότι επανεξετάζουν τη σύγχρονη jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 50, τόσα, 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια.
1: 59 χρόνια μετά. 59 χρόνια
0: πρόσεξε,
1: μετά.
0: Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο και
1: έχει, ναι.
0: είδαμε κόσμο από νωρί, δηλαδή από τι 8.30 ώρα
1: ναι, ναι, ναι.
0: ήταν οι καρέκλε γεμάτε, μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι διαδραστικοί.
1: Εγώ έκανα ένα γύρο,
0: πήγα
1: μέχρι τα μαγαζιά από πίσω από την Τεχνόπολη. Αυτό που οι φίλοι ξέρουν ότι είναι αριστερά, ας πούμε, και πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Πάρα πολύ κόσμο για πρώτη μέρα. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα είναι η Τεχνόπολη το φεστιβάλ με τον περισσότερο κόσμο.
0: Αυτό είπε και ο Άγγελος ο Γλιτσίκας, που είναι ο artist director του φεστιβάλ, ότι είναι, περιμένουμε, λέει, όχι μόνο τον κόσμο, περιμένουμε να δούμε όλο αυτόν τον κόσμο να γιορτάζει με ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι. Γιατί είδαμε και Πέμπτη και Παρασκευή που θα είμαστε εδώ την Παρασκευή μάλλον και Σάββατο και Ρεμπέκα Τόγκβιστ και στις 30 του μήνα η Electro Gucci
1: η Τζανλούκα Πετρέλα,
0: Πετρέλα ο Τζανλούκα Cosmic Renaissance είναι, μιλάμε για μεγάλα σχήματα.
1: Απλώς την Παρασκευή, το Σάββατο εμείς θα είμαστε με το ένα πόδι εδώ.
0: Το Σάββατο θα είμαστε με την Ρουζάνα Μελάν δίπλα.
1: Ναι, θα είμαστε λίγο εδώ και μετά θα πεταχτούμε δίπλα, θα κάτσουμε δίπλα και ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος από την Τεχνόπολη δίπλα μετά και πριν και να πηγαίνει να έρχονται γενικώς.
0: Θα έρθει. Να γιορτάσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Ευχαριστούμε Γιάννη.
1: Θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Εσείς θα δώσετε την αποτίμηση. Αλλά είχαμε και τον Λεωνίδα και
1: ναι,
0: τον Γιώργο
1: τον
0: που μίλησε εξαιρετικά επάνω από καρδιάς πάνω στη σκηνή.
1: Λοιπόν, καλή ακρόαση στους φίλους.
0: Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε Γιάννη. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς με τους ήχους του Σταύρου Λάντσια και φυσικά τις μουσικές του εξαιρετικού project My Ennio Morricone. Η αλήθεια είναι όμως, επειδή περιμένουμε τη σημερινή ημέρα να κορυφωθεί μετά τις 10.30 και το λέω αυτό γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ένα φίλο που τον γνωρίζετε πολύ και από την τηλεόραση, τον γνωρίζετε από διάφορα project μουσικά και όχι και φυσικά από το Musicology της ΕΤΡΙΑ, έτσι, και κοκκινίζει ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης, βρίσκεται εδώ, αρχιτέκτης της εκπομπής αλλά και φυσικά μουσικός με την επιρροή της Κρήτης και με τις μουσικές όλων αυτών των Greek Cooking Band Project. Και
1: ευχαριστώ
0: και
1: πάρα
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Μιλάω και έτσι, Αλέξανδρε, γιατί ξέρεις, περνάει και ο ήχος του Σταύρου μέσα ακουστικά.
1: Και τώρα έχουμε πετύχει και drum solo ο Καπηλίδη, έτσι.
0: Και παράει ο Καπηλίδης από πίσω και γίνεται χαμός. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ποια πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που έχετε δημιουργήσει αυτό το σχήμα αυτή τη στιγμή, πατώντας πάνω σε έναν εμβληματικό δίσκο του 67 με τον Phil Woods, σε αυτό το εμβληματικό άλμπουμ της Impulse και φυσικά με τον Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας μέσα τη μουσική παράδοση την ελληνική, την αμερικάνικη jazz, με μια εντελώς διαφορετική σύγχρονη οπτική. Και θέλω λίγο να μας πείτε, να μας πεις εσύ πώς μπήκατε μέσα αυτή τη διαδικασία να φτιάξετε αυτό το project και να το παρουσιάσουμε σήμερα και να το ακούσουν όλοι οι ακροατές, προς τέληψη όλων βέβαια και όλου του κόσμου που έχεις δει, βλέπεις.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι φανταστικά.
0: Εγώ τόσα χρόνια που το μεταδίδω εδώ, βλέπω κόσμο τώρα που είναι από νωρίς, από τις 8.30 ώρα.
1: Είναι φανταστικά.
0: Πες μας λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, η ιδέα αρχικά είναι του Άγγελου Κυρούση.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάλεσε πρώτα εμένα και τον Γιώργο Κοντραφούρη. Ναι, είχαμε ένα καφέ. Είπαμε την αγάπη μας για αυτό το άλμπουμ, γιατί πρόκειται για ένα spiritual δίσκο. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος ο οποίος μπορεί να παντρεύει την Ανατολή και τη Δύση, αλλά είναι ένα spiritual jazz δίσκος από την εμβληματική Impulse του 67.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάναμε έτσι μαζί, παίρνοντας ένα καφέ, κάναμε ένα ωραίο casting. Σκεφτήκαμε δηλαδή την παρέα των ανθρώπων και των μουσικών που θα το πλαισιώσουν. Αρχίσαμε, να το πω έτσι, από τον Μπουζούκι, που είναι ο Νίκος ο Τατασόπουλος, που για μένα κάνει αυτό το full circle του project, γιατί ο πατέρας του Τατασόπουλος ήταν στην Αμερική, γνώριζε τον Τζομίδη, είχε ηχογραφήσει στην Αμερική. Οπότε μας ενώνει πάρα πολύ η φωνή του Νίκου του Τατασόπουλου.
0: Ναι, γιατί υπάρχει μία σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Μετά, τα σαξόφωνά μας είναι ο Γιάννης ο Κασέτας και ο Φάουστος Γερακόφσκι. Εγώ στην κιθάρα, Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάσο και Παναγιώτης Κωστόπουλος στα τύμπανα και φυσικά είναι Φέλη Φασούλη, θα πει δύο κομμάτια ως special guest.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί σου λέω το project αυτό επανεξετάζει τη συνάντηση του Phil Woods στην Αμερική ως αξοφωνίστα και φυσικά εκείνη την εποχή του Ιορδάνη Τσομίδη. Αν μπορώ να το παρουσιάσω, να το παρομοιάσω με κάτι, είναι ότι είχε κάνει, και το λέγα νωρίτερα με τον Γιάννη Δημητριάδη, ο Art Black, αυτό με τον Λεμονόπουλο, το οποίο είναι ομοίως εξαιρετικό και σημαντικό
1: πολύ.
0: Και μπορεί να θεωρηθεί ως focal point, ως σημείο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της jazz.

0: πολύ και για να το φέρουμε και στο σήμερα. Η ιδέα νομίζω ήρθε στον Άγγελο από το London Brew που το έκαναν, μία...
1: Jazz.
0: Πολύ και για να το φέρουμε και στο σήμερα. Η ιδέα νομίζω ήρθε στον Άγγελο από το London Brew που το έκαναν, μία...

0: Τουλάχιστον τον κάπου αυτό να κυκλοφορήσει.
1: Ακριβώς.
0: Και να το ξανακουβεντιάσουμε, νομίζω, σε μια διαφορετική βάση και σε βάθος, διότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτό που κάνετε.
1: Είναι, να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Και μπράβο, και το λέω αυτό, διότι ακούγοντας και παίζοντας τζαζ τόσα χρόνια, σύν στο ραδιόφωνο του κόσμου, mm-hmm. από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν και πρώτα απ' όλα αγαπούν το μέσο, αλλά αγαπούν και τη μουσική, να ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι σπάνια μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να πιάσει ένα πολύ ιδιαίτερο. Μουσικό θέμα, το οποίο ναι μεν ακούστηκε στην Αμερική και δεν πέρασε στα
1: ζήτητα,
0: ήταν κάτι το οποίο αργότερα πάνω στην Impulse το έβαλαν και το υποστήριξαν, το πίστεψαν εκείνη την εποχή.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όταν λέω αυτό σε φίλους, κάθονται, ψάχνουν το δίσκο, ακούνε το δίσκο, μαθαίνουν, και είναι και ένα μέρος του project αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα μπει μέσα σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού αυτού mm-hmm. του ήχου. Πώς δηλαδή μπορεί το παλιό και το καινούριο να συμπλέκεται, πώς μπορούν δύο διαφορετικές εποχές να έρθουν δίπλα, πώς μπορείς εσύ, που εγώ ξέρω για σένα, να παίζεις κιθάρα στην Bruce Springsteen Tribute Band του Είμαι Λάτρης και του Bruce, αλλά από εκεί και πέρα όμως να βάζεις τον προσωπικό σου εαυτό και τον προσωπικό τόνο, την προσωπική μουσική και προσωπικότητα πάνω στο άλμπουμ του Greek Cooking του
1: 64. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τα ενώνει αυτά. Είναι ένα για μένα. Ο Springsteen, το Greek Cooking και ο Frederick Chopin για μένα είναι ένα πράγμα.
0: Η μουσική, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, είχε πει κάποτε ένας μουσικός πριν από χρόνια που του είχα μιλήσει, λέει ότι η μουσική είναι το διαβατήριο για να κυκλοφορείς όλο τον κόσμο χωρίς να έχεις οποιοδήποτε άλλο χαρτί.
1: Πολύ σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πρώτα απ' όλα με αγάπη, ναι. και πολύ περισσότερο έχει γίνει με σκοπό να μην μείνει μόνο εκεί.
1: Ακριβώς. Και έχουμε αγαπηθεί σαν παρέα, οπότε αυτό είναι promise.
0: Νομίζω ότι και η χημεία είναι δεδομένη μετά από τόσα χρόνια και μετά από τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλω να σου πω κάτι. Όλοι τζαζίστες εδώ στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι άνθρωποι που ακούμε και αγαπάμε αυτό, είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς μια παρέα.
1: Community, μια κοινότητα είμαστε.
0: 25 χρόνια τζαζ. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε πάνω στη σκηνή. Δεσμεύεσαι ότι θα ξανακουβεντιάσουμε για αυτό το project, για αυτό το project
1: και σε άλλη βάση.
0: Και περιμένω σε άλλη βάση να δούμε ένα ολοκληρωμένο υλικό για να το έχουμε στα χέρια μας και σε φυσική μορφή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Αλέξανδρος Δαδουλάκης. Ευχαριστώ πολύ,
1: Αλέξανδρε.
0: Καλή επιτυχία σήμερα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα να ακούσουμε ολόκληρο το L'Ecstasy Del Oro ή αλλιώς The Ecstasy of Gold του 66, το θέμα του Sergio Leone, The Good, The Bad and The Ugly, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή που έχουν ανέβουν στη σκηνή, υπάρχει μια προτεραιότητα, γι' αυτό το λόγο βγήκαμε και ακούσαμε τον Αλέξανδρο Δανδουλάκη εδώ μαζί, ζωντανά στον κόσμο για να μας πει ακριβώς τι γίνεται με το Greek Cooking, τι γίνεται με αυτό το άλμπουμ, το ευληματικό άλμπουμ στην Impulse που σε λιγότερο από μισή ώρα θα το παρουσιάσει στο κοινό εδώ στην Τεχνόπολη, στην Κατάμεστη πραγματικά.

0: Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ νομίζω ότι θα σας αφήσω, είναι 2 λεπτά πριν από τις 10. Συνεχίζεται φυσικά η μετάδοση, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Ήδη η Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται εδώ, θα είμαι κι εγώ κάπου εδώ τριγύρω, και φυσικά ο Παναγιώτης Τουπής πάντα δίπλα μας στην κονσόλα του ήχου, όπως και ο Αργύρης Παντελιάδης. Στο ραδιομέγαρο επάνω στην ΕΡΤ θα βρίσκεται, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο. Να περάσετε αυτές τις μέρες από την Τεχνόπολη, αξίζει τον κόπο. Έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα project για τα 25 χρόνια για αυτή τη γιορτή της μουσικής, με αποκορύφωμα το Σάββατο φυσικά, με το μεγάλο πάρτι που κάνει ο κόσμος στην Τεχνόπολη, στον Καζάρτε, στο Roof Stage, με την Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα, η κουβανή τραγουδίστρια που θα βάλει το κέφι, το χορό, τη μουσική. Εμείς θα βάλουμε τον κόσμο και την παρέα. Το Καζάρτε βάζει το χώρο, όλοι εσείς βάζετε το κέφι, και φυσικά θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι γιατί φέτος κλείνει και ο κόσμος 25 χρόνια. 25 χρόνια μαζί σας, 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Ήδη η Ρουμπίνη βρίσκεται εδώ δίπλα μας και την ανεβάζουμε πάνω στο ειδικά διαμορφωμένο βαν του Κόσμος. Και έτσι, να πούμε μια καλησπέρα. Το κάνουμε πάντα αυτό έτσι κι αλλιώς, τέτοια ώρα. Το κάνουμε πάντα. Να βάλεις ακουστικά.
1: Έχω μπερδευτεί γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Κοίταξε, όχι, δεν έχει κόσμο, απλά έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Είναι και πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Είναι μια βραδιά εξαιρετική.
1: Εμείς τώρα είμαστε πολλές Δευτέρες εδώ.
0: Εμείς θα είμαστε και τη Δευτέρα, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Είμαστε την Όσαβη του Jazz Festival.
0: Έτσι, θα είμαστε και την Παρασκευή.
1: Γιορτάζουμε εμείς και το Jazz Festival.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι κόσμος είναι αυτός.
0: Και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ μπροστά.
1: Μιλάμε για το πλήθος του κόσμου.
0: Και εξαιρετικό Σταύρος Λάντσιας. Και Δευτέρα τίγκα. Από τις 8.30 ώρα όλο ο κόσμος είχε πιάσει καρέκλες.
1: Μα είπα, δεν θα φύγει, θα κάτσει.
0: Πού να πάω, δεν πάω πουθενά. Εκτός αν θέλει να φύγω.
1: Δεν
0: φεύγω. Λοιπόν. Λουμπίνη Σταγκουράκη,
1: καλωσορίσω και εγώ τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να καλωσορίσω στο σπίτι του. Τι ωραία, τι ωραία. Πάντα με τη Λουμπίνη Σταγκουράκη εδώ δίπλα και δεις μεταδόσεις μετά από τόσα χρόνια, έτσι. Και 5 χρόνια εδώ και 5 χρόνια, 25 χρόνια ο κόσμος και 25 χρόνια το Athens Jazz. Με τις ωραιότερες μουσικές, με ένα μεγάλο
1: πάρτι. Και ένα πολύ ωραίο πάρτι. Πρόγραμμα φέτος.
0: Και με μια πολύ
1: μόλις
0: μεγάλη
1: γιορτή. Και την έκθεση φωτογραφίας.
0: Ναι, είναι εξαιρετική. Εγώ δεν έχω προλάβει γιατί 7.30 ώρα ήμουν εδώ.
1: Την είδα τώρα, είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον κόσμο, στην Τεχνόπολη, ζωντανά μέχρι τις 12. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Μέχρι και τις 10.30 ο Λάντζιες.
0: Και 10.30 και μετά, Greek Cooking θα παρουσιάσουν τη μουσική.
1: Πήρε συνέντευξη.
0: Και το έργο. Ναι, μίλησα με τον Αλέξανδρο τον Δανδουλάκη και με τον Σταύρο τον Λάντσια νωρίς. Έχουμε να πούμε όμως κι άλλα. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, ακούτε το φοβερό θερμό χειροκρότημα του κόσμου στο Σταύριο Λάντσια, ο οποίος τελείωσε.
1: Ο Μπραν Κουν είναι στον ήχο.
0: Να, μιλάει τώρα, μιλάει για τους συντελεστές της παραστασής του. Θα τον αφήσω να τα πει επί σκηνής και θα σας περιγράψω ακριβώς την πόλη.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Athens Jazz να συνεχίσει για πάντα. Αυτό χρειαζόμαστε, θεσμούς, μουσικά φεστιβάλ. Ξανά μαζί μου, Μιχάλης Καπηλίδης. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος. Μιχάλης Καλκάνης. Όσοι θέλετε, στο τέλος της συναυλίας, στο κατάστημα υπάρχουν...
0: Λοιπόν, ο Σταύρος Λάντζιας μαζί με το κουαρτέτο, το ακούσατε ποιο ήταν βεβαίως, έπαιξε επιτυχίες στο Ένο Μωρικόνε. Αλλά τελείωσε με ένα τραγούδι από το τελευταίο του άλμπουμ Waving Hands. Είχαμε κάνει μαζί και μια συνέντευξη στην εκπομπή μου. Εδώ ο κόσμος εννοείται τον έχει αγκαλιάσει, καταχειροκροτάει. Αλλά πραγματικά σας λέω, το λέγα πριν και με τον Πέτρο, είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, στην ελληνική συμμετοχή. Και έτσι ο κόσμο δεν έχουμε ξαναδεί στο φεστιβάλ. Και μπράβο στη διοργάνωση.

Ευχαριστούμε. Ένα καταπληκτικό βεβαίως σόλο στα drums. Ο Σταύρος Ζάνης δεν θέλει να κατέβει από τη σκηνή. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου. Είμαστε live από την Τεχνόπολη. 25 χρόνια Athens Jazz Festival. 25 χρόνια κόσμος. Και αυτό το οποίο έχουμε όλοι παρατηρήσει και έχουμε πραγματικά εκπλαγεί είναι η ποσότητα του κόσμου. Πάρα πολλοί κόσμοι στην Τεχνόπολη που τελικά αγαπάει την jazz. Ας ακούσουμε το κλείσιμο του Σταύρου Λάντζε με το κουαρτέτο του.

Και όπως ελπίζω να καταλάβατε, ο κόσμος τραγούδησε τη μελωδία του Μωρικόνε μαζί με τον Σταύρο Λάντσια. Παναγιώτης του Πίσιν εδώ και βρίσκεται στον ήχο. Μην ξεχάσω τον Αγίδη Παντιλιάδη, μην ξεχάσω τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι πίσω στην ΕΡΤΣ και φροντίζει και αυτό τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και όχι στις μουσικές λοιπόν σήμερα. Επιτέλους για μια βραδιά απολαμβάνουμε τη μουσική άλλων και συγκεκριμένα jazz. Η είσοδος είναι ελεύθερη κάθε βράδυ. Από αύριο 9, 10 και 11, τρία διαφορετικά άκτα. Θα έρθουμε εδώ και την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Περιμένουμε με αναγωνία και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, πιστεύω, να ακούσει Τζαν Λούκα, Πετρέλα, Κόσμικ, Ρενεσάνς. Συγχωρημένα, τα αγαπημένα του. Λοιπόν, μέχρι να ανέβει η επόμενη μπάντα, η οποία είναι μια μπάντα η οποία έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό το φεστιβάλ, η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λίγο μουσική.

αυτό που ακόμα βεβαίως είναι το τυγουάγιο, τον έχετε αγαπήσει, τον έχουμε αγαπήσει, Electric Spanish. Ένα αγόρι το οποίο είναι από τη Γαλλία, παραγωγός βεβαίως Αντριάν Κεσάντα από Black Pumas. Εδώ στην Τεχνόπολη φεύγει κόσμος, έρχεται κόσμος, όλα έχει παραμείνει να είναι πολυπληθές το κοινό. Ανεβαίνει σε λίγο η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτή την επαιτειακή διοργάνωση του Athens Jazz Festival. Έχει αντλήσει έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, για να κάπως να σμίξουν την jazz με την ελληνική μουσική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Και όλα αυτά από ένα project και μια ιδέα που είχε βεβαίως ο Άγγελος Κυρούσης. Ακούτε βεβαίως από πίσω και σήματα του σταθμού μας, τα οποία παίζουν εδώ στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη, όπως παίζει και το σήμα του σταθμού. Και ο Μιχάλης Καμάκας σε λίγο θα είναι επισκηνής να παρουσιάσει τώρα την Greek Cooking Band. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που μας καλεί κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ, το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής στην Ελλάδα, που γιορτάζει φέτος μαζί μας 25 χρόνια.

0: Λοιπόν, εγώ σας υποσχέθηκα το δικό μας Μιχάλη Καμάκα. Για να δω όμορφος όπως πάντα. Όμορφος και πολύ πιο άνετος, τρίτη χρονιά βεβαίως το κάνει.
1: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο Μιχάλης.
1: Η πρώτη μέρα ήθεστε να είναι αφιερωμένη στην εγχώρια jazz σκηνή. Να πω πως παραδοσιακά την πρώτη μέρα την καλύπτει και το Cosmos Radio 93,6. Είναι και το ραδιοφωνικό μου σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Όχι, κάνω πλάκα και τώρα είναι η Ρουμπίνη που καλύπτει. Οπότε ένα shout-out και στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Λοιπόν. Τώρα, πάμε. Κλείνουμε την ελληνική βραδιά με ένα μοναδικό σχήμα που γεννήθηκε αποκλειστικά για το επαιτειακό 25ο Athens Jazz. Ο λόγος για το The Greek Cooking Band που φέρνει μαζί νικητές και δημιουργούς που αναδείχθηκαν μέσα από προηγούμενους διαγωνισμούς της ελληνικής μέρας του φεστιβάλ. Το σχήμα αυτό γεφυρώνει την Ανατολή με τη Δύση, λειτουργώντας παράλληλα σαν μια κορυφαία μουσική συνάντηση που ενώνει το παρελθόν με το παρόν του φεστιβάλ. Αναδύεται συμβολικά στη φετινή διοργάνωση όχι μόνο ως εκπρόσωπος της μακρόχρονης πορείας του φεστιβάλ, αλλά αν θέλετε και ως καθρέφτης της πολυφωνίας της jazz, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή. Και ποια καλύτερη στιγμή να συμβεί αυτό από τη φετινή βραδιά από το 25ο Athens Jazz. Ο ιστορικός δίσκος Greek Cooking του Phil Woods που κυκλοφόρησε πριν περίπου 60 χρόνια ξαναζωντανεύει στην σκηνή του φεστιβάλ. Μπουζούκι, σαξόφωνα, ηλεκτρικός ήχος και αυτοσχεδιασμός συναντιούνται σε ένα μοναδικό project που ενώνει την ελληνική παράδοση με την αμερικάνικη jazz των 60s. We close the festival Greek Night with a band created especially for the 25th anniversary edition of Athens Jazz. The Greek Cooking Band.
0: Εγώ πιστεύω, Πέτρο, ότι έχουμε και ακροατές που μιλάνε αγγλικά ή που μιλάνε ξενόγλωσσα. Το να τα λέει και ο Μιχάλης στα αγγλικά δεν είναι κακό, βέβαια, όταν τα ακούμε.
2: Όχι, το λέει πάντα στα αγγλικά για ευνόητους λόγους, γιατί έχει πάρα πολλούς ξένους. Εγώ λίγο που προσπάθησα λίγο να πάω backstage να πούμε και μια καλησπέρα και στον κόσμο και φυσικά και στο Σταυρολάντσια, και είναι και πάρα πολύ μουσική και πολλοί φίλοι τώρα που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή. Να,
1: μάκου. Τον Γιώργο Κοντραφούρη στο πιάνο. Τον Αλέξανδρο Δαδουλάκη στην κιθάρα. Τον Γιάννη Κασέτα στο τενόρο σαξόφωνο. Τον Φάουστο Σιερακόφσκι στο άλτο σαξόφωνο. Τον Γιώργο Κωνσταντίνου στο μπάσο. Και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα ντραμς. Και την Εφέλη Φασούλη σε guest εμφάνιση. Κυρίες και κύριοι, ο παλμός του 25ου Athens Jazz πάλεται τώρα στα χέρια της The Greek Cooking Band.
2: Πάνω σε αυτό που έλεγε τώρα ο Μιχάλης, μας έλεγε νωρίτερα ο Αλέξανδρος, ότι η Νεφέλη θα πει δύο τραγούδια, έτσι, σαν guest star σήμερα το βράδυ, γιατί όπως ξέρουμε το άλμπουμ έτσι κι αλλιώς του Ιορτάνη Τσομίδη με το Feel Good στο 67, το Greek Cooking ήταν orchestral album, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς συμπλέκεται το παλιό, το άλμπουμ της παράδοσης πριν από 60 χρόνια, με το άλμπουμ σήμερα με τη νέα οπτική μια σύγχρονης μπάντας, έτσι.
0: Ναι, αλλά πολύ Dream Team ακούστε και αυτή.
2: Dream Team, και μάλιστα ο Αλέξανδρος είπε νωρίτερα εδώ στον αέρα ο Δαδουλάκης ότι προφανώς δεν θα μείνουμε μόνο εκεί, θα το κάνουμε παρουσίαση σήμερα για πρώτη φορά, γιατί έχουν κάνει πρόβες και διάφορα, και φυσικά θα το βγάλουν και σε άλμπουμ. Για να τους
0: ακούσουμε. Ωραία, ας ακούσουμε την αρχή, βεβαίως.
2: Yes, yes.

Λοιπόν, εξαιρετικά εκρηκτική η αρχή της Greek Cooking Band. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα project το οποίο είχε εμπνευστεί κάποτε ο Phil Hood, ένας σαξοφωνίστας, με έναν μπουζουξί, τον Ιορδάνη Τσομίδη. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας δίσκος τότε στην Impulse Greek Cooking το 1967. Η Greek Cooking Band εδώ πέρα λοιπόν προσπαθεί να πλησιάσει αυτό τον λίχο. Ακούσατε βέβαια και το μπουζούκι, ακούσατε και τα σαξόφωνα. Και είναι αρκετά groove και funk επίσης η συνέχεια. Λοιπόν, ας ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γκρουβαριστή Greek Cooking Band. Πέτρο, τι έχεις να πεις?
1: Ωραία μπάντα και με πρόβες και χωρίς άλμπουμ και με ένα project. Να τους ακούσουμε.
2: Καλησπέρα σας από εμάς. Εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να παίζω σε τόσο πολύ κόσμο. Είμαι πιο πολύ του κλαμπ, δηλαδή μέχρι εδώ, δίπλα από το όργανο. Αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερη βραδιά και θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ με τη σειρά μου στην κιθάρα ο άνθρωπος που μας φρόντισε και έφτιαξε και όλες τις παρτιτούρες, άσχετα αν εγώ δεν βλέπω τίποτα και τις έχω βάλει εκεί, ο κύριος Αλέξανδρος Δανδουλάκης.
1: Μουσικόλογη ερτρία.
2: Και στο Rhythmic Section δύο από τους αγαπημένους μου. Στο μπάσο ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Και στα τύμπανα ο αγωνιστής κύριος Παναγιώτης Κωστόπουλος. Στα σαξόφωνα τον ξέρω, έπαιξα την πρώτη φορά που βγήκε, παίζω και στους δύο πρώτους του δίσκους και είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρισκόμαστε μετά από αρκετό καιρό. Στο τενόρο σαξόφωνο και αργότερα θα παίξει και το βαρύτονο ο κύριος Γιάννης Κασέτας.

0: Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, μία διαφορετική εκπομπή, γιατί είμαστε live από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, να μεταδώσουμε ζωντανά τι γίνεται στο Athens Jazz Festival και κυρίως την πρώτη μέρα που είναι η ελληνική συμμετοχή. Ρούμπεν Σταγκουράκη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Τουπής στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με Αργύρη Πανελιάδη εδώ στη Τεχνόπολη, και Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη σκηνή η Greek Cooking Band, μια διαφορετική βραδιά από άλλες χρονιές, διότι είχαμε δύο σχήματα. Ο Σταύρος Λάντσιας νωρίτερα με το κουαρτέτο του έπαιξε μουσική από Ένιο Μωρικόνε, από το άλμπουμ αυτό που είχε αφιερώσει τον Ένιο Μωρικόνε. Και εδώ η Greek Cooking Band επαναφέρει ένα ήχο πολύ διαφορετικό, έναν ήχο που αφορά τον σαξοφωνίστα Phil Wood και τον μπουζουξί Ιορδάνη Τσομίδη, που είχαν το 67 φτιάξει ένα άλμπουμ που έδεσε δύο διαφορετικούς κόσμους, τη jazz και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Λοιπόν, το άλλο το οποίο πρέπει επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Μας έχει κάνει εξαιρετική εντύπωση. Πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Το πλήθος έχει έρθει. Ο κόσμος τελικά αγαπάει πάρα πολύ την jazz. Και εμείς βεβαίως πάντα στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ που θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου εδώ τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Γνώστε την τζάζ, εννοείται βαθιά.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη. Καλησπέρα και
0: λοιπόν,
1: πάλι σε όλους.
0: Σε όλους εδώ, σε όλους τους ακροατές. Που είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για άλλη μια χρονιά. Πάρα πολλοί κόσμος.
1: Κάθε χρονιά και πιο πολλοί.
0: Και πιο πολλοί. Και είμαστε εμείς πάντα Δευτέρα, που ήταν που είναι πάντα η πρώτη μέρα. Είναι πάντα ελληνικές συμμετοχές. Σίγουρα το ελληνικό κοινό και οι Αθηναίοι στηρίζουν τους Έλληνες αντίστοιχα φίλους τους.
1: Και αλλά το φεστιβάλ ως.
0: Αλλά σήμερα όμως πραγματικά θυμίζει Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Μέρα του φεστιβάλ. Ναι. Πώς σου φαίνεται η Greek Cooking Band? Γιατί εδώ πέρα το ατόπιμα θα ήταν να αντιγράψουν ή να πατήσουν πάνω ακριβώς τα ίδια.
1: Θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν αυτό, γιατί στην πραγματικότητα και το ίδιο το άλμπουμ, το αυθεντικό άλμπουμ 1967 του Phil Woods, ήταν ένα άλμπουμ που βγήκε έτσι αρκετά αυτοσχεδιαστικά. Δηλαδή δεν βγήκε με μια έτσι πιο με συγκροτημένες συνθέσεις. Άρα λοιπόν σου δίνει την ελευθερία
0: να το εξελίξεις.
1: Να το εξελίξεις ακριβώς και να φέρεις τον ήχο αυτού, τον ήχο του συνδυασμού της jazz, του σαξοφόνου με τον μπουζούκι στο σήμερα. Και αυτό κάνουν οι Έλληνες μουσικοί που παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, μιλάμε και για μια dream team εδώ πέρα. Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή τώρα Γιώργος ο Δραφούρης στα πλήκτρα, μίλησε λίγο πριν. Ο Αλέξανδρος Δανδουλάκης στην κιθάρα. Γιάννης Κασέτας στον τρόνο σαξόφωνο. Ο Φάουστος Χερακόφσκι που παίζει άλλο σαξόφωνο, εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός και από τις παρουσίες που δεν είναι πολύ γνωστές, είναι.
0: Ναι, πιο outsider.
1: Αποκάλυψη.
0: Γιώργος Κωνσταντίνου στον μπάζο και Παναγιώτης βεβαίως Κωστόπουλος στα drums. Και μόλις τώρα ανέβηκε και η Νεφέλη
1: Φασούλη.
0: Για να τραγουδήσει.
1: Θα τραγουδήσει δύο τραγούδια η Νεφέλη Φασούλη. Δύο τραγούδια παλιά ελληνικά. Το ένα του Νίκου Γούναρη, το Κάιρο, το υπέροχο Κάιρο του Νίκου Γούναρη και την Αργεντίνα.
0: Ωραία.
1: Κάιρο, Αργεντίνα.
0: Μια χαρά. Καλά είμαστε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
0: Να, Κάιρο.
1: Κάιρο, λοιπόν. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: να την ακούσουμε.
0: Ας την ακούσουμε.

0: Ωραίο το Κάιρο.
1: Είδες.
0: Πάρα πολύ ωραίο το Κάιρο.
1: Κλασικό αυτό του
0: Νίκου Μούναρη. Καταρχάς καταπληκτική φωνή.
1: Είναι που υπέροχη φωνή είναι. Φελή Φασούλη έχει ξαναπαίξει, έχει εμφανιστεί και πάλι στο Athens Jazz Festival με το δικό της σχήμα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή, γιατί είναι ένα τραγούδι που επίσης έχει μια ελευθερία στον τρόπο που αναπτύσσεται. Εντάξει, ο Γούναρης το έχει ερμηνεύσει τελείως διαφορετικά και μοναδικά βέβαια. Αλλά είναι τα τραγούδια που ταιριάζουν πολύ στο ρεπερτόριο της jazz και είναι πολύ έξυπνη ιδέα να το φέρουν σε αυτό το project.
0: Και έχουν και άλλο ένα τραγούδι μετά, είναι σε Αργεντίνα.
1: Αργεντίνα.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε για την Cooking Band, αυτό που λέγαμε λοιπόν για την Greek Cooking Band. Στο ότι υπήρχε, όπως είπες νωρίτερα, περιθώριο αυτοσχεδιασμού και περιθώριο στο να πάει πιο πέρα η μουσική. Πιστεύεις λοιπόν ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχεις ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο?
1: Κοίταξε, το στοιχείο το διαφορετικό εξ αρχής είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει το μπουζούκι και ο ήχος του και το παίξιμό του στην jazz. Δεν το έχουμε συναντήσει συχνά, το ούτι το έχουμε συναντήσει περισσότερες φορές. Το μπουζούκι όμως είναι ένα όργανο που δεν έχει μπει στην jazz. Το ότι το κάνουν με αυτό το ρεπερτόριο που ήδη υπάρχει βέβαια.

0: αλλά ενδεχομένως να μπορεί να βρεθεί και καινούριο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το σχήμα έχει μέλλον να μπορέσει να παρουσιάσει αυτή τη δουλειά
1: και στη συνέχεια. Ναι, και στο εξωτερικό. Να γράψει δίσκο.
0: Και βασικά. Στην Ελλάδα.
1: Γιατί δεν υπάρχει δίσκος τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι. Είναι η πρώτη του εμφάνιση
1: παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως.
1: Έτσι θα το πούμε.
0: Και πανελλανικός.

0: Λοιπόν, εγώ κατάφερα επίσης να κλέψω τον παρουσιαστή και συνάδελφο Μιχάλη Καμάκα έτσι λίγο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να καλωσορίσεις και εσύ τον κόσμο εδώ ραδιοφωνικά, τον οποίο τον καλωσορίζεις εδώ διαζώσεις.
1: Και νομίζω ότι σήμερα ο μισός κόσμος έχει έρθει εδώ. Λέει πραγματικά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτό λέγαμε πριν και με τον Λεωνίδα Ντονόγλου και με τον Πέτρο Αδάμ. Είμαστε πάντα Δευτέρα.
1: Ναι,
0: εσύ είσαι
1: ναι.
0: κάθε μέρα γιατί παρουσιάζεις κάθε μέρα το φεστιβάλ. Και εσύ θα μας πεις τώρα τη διαφορά. Δηλαδή, εμείς Δευτέρες βλέπουμε ανά τη χρονιά αύξηση του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα πρώτη μέρα, 25 Μαΐου, και ανάγκη τόσο κόσμο είναι σαν ένα Σάββατο.
1: Πολύ
0: σαν
1: ένα
0: Παρασκευή.
1: Πραγματικά. Πολύ θετικό. Εντάξει, ίσως παίζει και ένα ρόλο το επαιτειακό στοιχείο του φετινού Athens Jazz. Νομίζω ότι παίζει ρόλο το ότι στο stage έχει ανέβει μια dream team μουσικών. Και αναφέρομαι και στα δύο acts και στο κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια που παρουσίασε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο project. Για τον Ένιο Μωρικόνε και αυτό που ακούμε τώρα που είναι μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz, ακούει το όνομα The Greek Cooking Band και αναβιώνει έναν πολύ, ένα ιστορικό και πολύ ιδιαίτερο ηχητικά δίσκο, το Greek Cooking του Phil Woods με τον Τζομίδη τότε στο μπουζούκι. Και πραγματικά.
0: Και ο κόσμος το απολαμβάνει. Να σου πω, πες μας λίγο. Εγώ είδα αυτό το φανταστικό σου story στο Instagram. Το είπα και την Παρασκευή στην εκπομπή. Που λες για τα πέντε λόγους, ας πούμε, κάποιος να έρθει στο Athens Jazz Festival και έχεις διαλέξει πέντε σχήματα.
1: Ναι, πέντε.
0: Υπάρχουν λοιπόν σχήματα τα οποία σίγουρα είναι καινοτόμα. Δηλαδή είναι καινοτόμες οι προτάσεις. Ναι. Είναι κάτι καινούριο. Επειδή γνωρίζεις και τον καλλιτεχνικό διευθυντή και όλη την παρέα εδώ πέρα του Athens Jazz Festival, ποιος είναι ο σκοπός τους κάθε χρόνο και τι θέλουν με αυτόν τον τρόπο. Η ερώτηση είναι και φέτος για τα 25 χρόνια, έτσι να δείξουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα φεστιβάλ jazz της Ευρώπης.
1: Νομίζω ότι επειδή ξέρω ότι και τα παιδιά πηγαίνουν όλο τον χρόνο σε αντίστοιχα jazz festival και παίρνουν τον παλμό. Ο Άγγελος που έχει αναλάβει πλέον είναι ένα νέο παιδί. Έχει όλη την φρεσκάδα που χρειάζεται για να φέρει και τις ανάλογες προτάσεις. Νομίζω

0: ότι και θεωρώ ότι φέτος θα δούμε ετερόκλητα κοινά που θα έρθουν εδώ στην Τεχνόπολη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ανοίξει πάρα πολύ η ηχητική παλέτα και εγώ πραγματικά άκουσα πράγματα τα οποία μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και αδειμονώ να τους δω και live, γιατί κάποια από αυτή πραγματικά είναι πάρα πολύ έτσι... Πολλά υποσχόμενα.
1: Καλή δύναμη λοιπόν, Μιχάλη, για όλη την εβδομάδα και θα είμαστε πάλι εδώ την Παρασκευή.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Όσους δεν γνωρίζουν τώρα μπήκαν στα ραδιοφωνά τους, Greek Cooking Band, μια μπάντα η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για το φεστιβάλ, για αυτή την επαιτική διοργάνωση, αντλώντας έμπνευση από έναν δίσκο, το Greek Cooking του 1967, συνδυάζοντας jazz με μπουζούκι.

0: Είμαστε βεβαίως πάντα live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Athens Jazz Festival, 25 χρόνια είναι αυτά. Greek Cooking Band μαζί με τον Γιώργο Κοντραφούρη, μία Dream Team, Αλέξανδρος Δανδουλάκη στην κιθάρα, Γιώργος Κασέτας στο τενόρο σαξόφωνο, Φάουστο Σιρακόφσκι στο άλλο σαξόφωνο. Τα λέει και ο Γιώργος Κοντραφούρης τώρα, παρουσιάζει τους φίλους του βεβαίως, τους συνοδοιπόρους του σε αυτό το πολύ εξαιρετικό έργο, στο να αναβιώσουν αυτό το άλμπουμ του 1967, που παντρεύει την jazz μουσική με τον μπουζούκι, την ελληνική παραδοσιακή μουσική.
1: Παρακαλώ, κυρία Νεφέλη Φασούλη.
0: Κύριε Νεφέλη Φασούλη, πάλι επισκενής, να τραγουδήσει το δεύτερο τραγούδι. Το Αργεντίνα, που μας έλεγε πριν ο Λολίδας Αντωνόπουλος. Ας την απολαύσουμε.

καταπληκτική, καταπληκτική. Με τρομερή ενέργεια και ένα πάρα πολύ ωραίο εξωτικό ήχο που συνδυάζεται λοιπόν το μπουζούκι με την τζαζ. Όλα συμβαίνουν λοιπόν στο Athens Jazz Festival, το οποίο κλείνει φέτος 25 χρόνια. 25 χρόνια κλείνει το ραδιοφωνό μας. Το κόσμος. Ο κόσμος εδώ δεν θέλει να φύγει, δεν έχει μείνει πολλή ώρα από τη συναυλία, περίπου 10 λεπτά. Μπορούν να παίξουν άλλο έναν κορ, πολύ πιθανό. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού με το Athens Jazz Festival την Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ πάλι το βράδυ από νωρίς για να ακούσουμε jazz και τάκτη της Παρασκευής, τα οποία, να σας πω, την Παρασκευή λοιπόν 29 έχουμε Link από Λιθουανία, Irena Reid Quartet από Ισπανία και Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε την Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε βεβαίως κανονικά στο στούντιο με μουσικές του κόσμου. Αλλά πάντα είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεγάλης γιορτής της jazz που τελικά ενώνει πάρα πολύ κόσμο.

Για δύο ώρες λοιπόν εδώ live από την Τεχνόπολη, Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, Αργύρης Πανηλιάδης ήταν εδώ επίσης στη ρύθμιση του ήχου, Μπάμπης Δούκαρος στην έρθε πάνω στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε αύριο κανονικά στο ραντεβού μας στις 10. Και είναι δωρεάν η είσοδος στο Athens Jazz Festival, πραγματικά, έστω για λίγο, περάστε μία βόλτα. Κάθε βράδυ ξεκινάνε οι συναυλίες 9, 10 και 11 σε ένα καταπληκτικό χώρο, έχει εξαιρετικό καιρό, οπότε αξίζει τον κόπο να περάσετε να ακούσετε jazz στα καλύτερά της, γιατί φέτος εννοείται το πρόγραμμα είναι πολύ καλά σχεδιασμένο για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and

κατακτήσουμε θάλασσες και θα ονειρευτούμε ξενιτιές. Θα βρεθούμε με τσιγκάνικες ψυχές και μια φωτογραφία πίσω στο χρόνο, όπου εκεί συναντιούνται όλες οι Μαρίες της θάλασσας. Η Σαντ Μαρίς Ντε Λα Μέρ. 1957 τραβιέται αυτή η φωτογραφία και η γυναίκα χορεύει ελεύθερα. Τίτι Ρόμπιν, ηχογραφεί στη Γαλλία, στην Hot Mule στο σήμερα, μετά από αυτό το μεγάλο ταξίδι που έκανε πίσω στο 1980, όταν ξεκίνησε από τη Βρετάνη να φτάσει στην Καταλωνία, να περάσει το Μαρόκο και εν τέλει να βρεθεί στην Αλγερία με τους Τσιγκάνους. Έχει τη στήριξη του Πίτερ Γκάμπριελ και του Μπράιαν Ίνο. Αν αυτό σας λέει κάτι, και έτσι σας ποδέχομαι στον οίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τις μουσικές, οίκος αντοχής ανοιχτός, φιλόξενος και έχουμε φύγει για μια μεγάλη εκλεκτή παρέα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αντίδοτο που φτιάχνεται από πολλούς, L'Antidot, και ένα pomegranate έρχεται για να αποκαλύψει αυτή την psychedelic συλλογή. Ο Μπιτζάν Σεμινάρη που κρατάει τα τύμπανα, ο Ρεντί Χασά με το τσέλο του, ο Λουντοβίκο Εουνάουντι αλλά και ο Ρόμπερτ Πλάντ. Όσο για τον Ραμί Χαλίφ, απλώς κάθεται στο πιάνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται για να πούν τις ιστορίες τους και για να δώσουν τις μελωδίες τους. Ήταν πάντα μια τεράστια ευχαρίστηση να συναντιέμαι με ανθρώπους της ίδιας σκέψης. Έτσι φτιάχνουμε μια δική μας πολιτεία. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Μάρκο Μεσκίδα. Μέσα στο 2025 ηχογραφεί αυτό το άλμπουμ, μας πάει απευθείας στη Μαδρίτη, όπου και παίζει τις μουσικές του. Κωνσταντάν, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε και το είπε τακ, τίλ.

μελωδία που έρχεται από την Hot Mule πίσω στο 2021, εννοείται στο Παρίσι, και το κομμάτι καταφθάνει με τίτλο «Να Κολόνια».

τη δική τους φωνή και κυρίως με το δικό τους τρόπο αποφασίζουν να φτιάξουν αυτό το άλμπουμ ο Πιερ Φατσίνι μαζί με τον Μπαλακέ Σισοκό. Our Calling ήταν ο τίτλος. Από όπου και αντλούμε αυτό το Moonful Moon.

Μια γιορτή που φτιάχνει ένα άλμπουμ, ένα project καλύτερα. Αυτό το project που ονομάζεται Κάψουλες Disco Ball και ηχογραφείται στο Παρίσι. Εδώ τα πράγματα λένε πως πολλοί και διαφορετικοί έρχονται να γιορτάσουν τα 40 χρόνια της μουσικής τους και το κομμάτι Μάμα Νιεβά κρύβεται στο άλμπουμ Φουτσία.

Μία πάντα που φτιάχτηκε στο Βέλγιο ονομάστηκε Black Flower και ουσιαστικά είναι πέντε τύποι, πέντε μουσικοί που αγάπησαν πολύ την Ethio Jazz αλλά και την Afrobeat Oriental Dub εκδοχή της μουσικής και ένας διαγώνιος χορός. Motions είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Diagonal Walk.

κάτι μόνο με περισσότερη εμπειρία, οι Black Jesus Experience αγάπησαν την αιθιοπική μουσική, αλλά ενσωματώθηκαν με αυτήν. People, Broken People είναι το κομμάτι που φτιάξαν στο Time Telling, την πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε στις εκπλήξεις. Οι Fleetwood Mac έρχονται με την αιώνια αλυσίδα τους. Πότε μας την πέρασαν και δεν τη βγάλαμε, ένας καιρός το ξέρει.

Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον Νίκο, Δήμητρα Χρεωνάκη διαλέγει τις μουσικές και ο Ντανιέλ Νορκρέν πολύ καλά έκανε και απομονώθηκε στη φάρμα του, έφτιαξε αυτό το back πίσω στο 2013 και το Howling Around My Happy Home, όποτε θέλουμε, εδώ είμαστε να το ακούμε.

Στα μεγάλα, στα διαχρονικά, στα απολύτως κλασικά, συγκαταλέγεται και αυτό εδώ. Σωστό μέρος, λάθος χρόνος, baby. Τι να κάνουμε, Doctor είναι εδώ και τα λέει όλα.

Μέσα στη νύχτα έχω και τον κουμπάρο μου που βάζει τις μουσικάρες αυτές και rock steady πίσω στο 1971, έτσι σε ένα funky perfection version, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση το rock steady.

πολύ ωραία στα διαφορετικά και αυτό εδώ δοκιμασμένο υλικό. Sydney, George and Jackie. Papa was a Rolling Stone στην Discotheque εκδοχή.

αλλιώς αλλιώτικα και Spill the Wine από τους B-Side Players.

Ένα από τα ωραιότερα αυτά τα ξεσηκωτικά, τα οποία εννοείται πως μπορεί να ακούσουμε και στο πάρτι μας, είναι και αυτό εδώ, τον Bossa 70 με Κέδο, κον Ελ Σιγκαλίν, παρακαλώ, για να φύγουμε.

Η Voodoo Cats είναι εδώ, οι οποίοι μας λένε πως μπορούμε. Yes you can. Και έτσι φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ με το reproach του, το οποίο και καταφθάνει.

Να σε ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: έκπληξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κόσμος 93,6.